0: 90,5. Η ώρα είναι 3:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιτά ριζέα. Πίτες γάμου, δίπλες με λομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.

0: Ζώος 90,5. Η ώρα είναι 4:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκο κοσίτα ριζέα, πίτες γάμου, δίπλες με λομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοίδη. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
0: Μέρα, νύχτα, πρωί, βράδυ. Η βελόνα του Παλμού FM έχει κολλήσει, έχει κολλήσει, έχει κολλήσει, έχει κολλήσει στους 90,5.

0: Παλμός 90,5 στα FM.
1: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
2: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
1: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
2: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανοτικά υλικά.
1: Σας παρέχουμε ό,τι χρειάζεστε για να χτίσετε το όνειρό σας σε ακλόνητα θεμέλια.
2: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
1: Μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
2: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
1: Χαρακοπιό Μεσσηνίας.
2: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
1: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
3: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά σου, παντού και κάθε στιγμή.

0: Μαλμός 90,5. Η ώρα είναι 5:30.
1: Μαλμός 90,5 στα FM.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκο κοσίτα ριζέα, πίτες γάμου, δίπλες με λομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λέικον, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
0: Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στο Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24ωρου.

0: 5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 6.
1: Παλμός. 90,5 στα FM. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Εντός της εβδομάδας η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης θα ξεπεράσει τα 2,10 ευρώ, εκτιμά ο πρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων. Πρόταση παράτασης του Fuel Pass και για τον Ιούνιο εξετάζει η κυβέρνηση. Στους δύο ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών κρατουμένων μετά τη συμπλοκή που σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στις φυλακές Νιγρήτα Σερών. Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας προειδοποιεί πως οι ζημιές στις υποδομές του Περσικού κόλπου ενδέχεται να παρατείνουν τις πληθωριστικές πιέσεις μεσοπρόθεσμα, ενώ η αβεβαιότητα απειλεί τις επενδύσεις με αρνητικές συνέπειες για την ανάπτυξη. Κορυφώνεται η αγωνία για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή μέσα σε ένα θολό διπλωματικό πεδίο στο οποίο τίποτα δεν αποκλείεται. Μη αποδεκτό το ιρανικό σχέδιο, λέει ο Τραμπ. 4 ελληνικοί θερμικοί μικροδορυφόροι εκτοξεύθηκαν επιτυχώς και ήδη βρίσκονται σε τροχιά, δημιουργώντας για πρώτη φορά ένα ολοκληρωμένο εθνικό σύστημα παρακολούθησης πυρκαγιών σχεδόν σε πραγματικό χρόνο. 3 θάνατοι συνδέονται με πιθανό ξέσπασμα του ιού Χάντα βίρους σε κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό.
3: Τάκη, σεισμός! Τραντάχτηκε το σπίτι!
4: Τι σεισμός, ρε Κικίτσα? Ένα μηχανάκι πέρασε.
3: Και τι είναι αυτό, χιονίζει μέσα στο σπίτι?
4: Όχι και χιόνι, ρε Κικίτσα, οι σοβάδες πέφτουν.
3: Α, Τάκη, θέλω καινούριο σπίτι. Τώρα!
5: Σπίτι και νεύρα στα όρια της κατάρρευσης. Επενδύστε στα καλύτερα οικοδομικά υλικά και θέστε τη σχέση σας με το σπίτι σε γερές βάσεις.
6: Κατσαπάρας Ανδρέας.
5: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
6: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανοτικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
5: Μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
6: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
5: Χαρακοπιό Μεσσηνίας.
6: Τηλέφωνα 27250-41232 και 6945-100-735.
5: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
7: Πού θα μεταξιδέψεις απόψε? Τι θα μου αφιερώσεις?
5: Τα καλύτερα τραγούδια.
8: Με χιονό νερό και κρύο.
7: Νύχτες γεμάτες μουσικές επιτυχίες.
8: Μάγισσες φέρτε βότανα.
7: Νύχτες γεμάτες μουσικές αφιερώσεις.

0: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 6:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Παλμός στην ενημέρωση, Παλμός και στην ψυχαγωγία. Παλμός 90,5. Ο αγαπημένος σου σταθμός σου κρατάει συντροφιά κάθε μέρα, όλη μέρα, με αξιόπιστη ενημέρωση, αλλά και με τις καλύτερες μουσικές επιλογές. Για αυτούς που τα θέλουν όλα από μία συχνότητα, Παλμός 90,5. Ο σταθμός που σε ψυχαγωγεί και σε ενημερώνει.
3: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιταριζέα, πίτες γάμου, δίπλες με λομακάρονα και κουραπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
4: Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στον Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24ωρου.
5: Παλμός FM, στους 90,5.
6: Παλμός 90,5.

Πρωί, βράδυ. Η βελόνα του Παλμού FM έχει κολλήσει, έχει κολλήσει, έχει κολλήσει, έχει κολλήσει στους 90,5.

0: Παλμός 90,5 στα FM.
1: Παπά, παπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
2: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σόλια το είδη, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
1: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη, με τρελές γεύσεις και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
2: Ε, καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. Και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα ακαρφή, αλλά το νου σου, όταν τα αγοράσω, κρύψ' τα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
3: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά σου, παντού και κάθε στιγμή.
4: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκη. Από το 1958, εδώ και τρεις γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκη, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-031-473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-060-104. Κινητό 6945-110-242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκη.

και το νιώθω στα δείγμα σου. Με αγκαλιάζεις μ' αλλού, κοίτα η καρδιά σου.

0: Αλμός 90,5. Η ώρα είναι 7:30.
1: Αλμός 90,5 στα FM.
0: Μεσηνιακό δελτίο ειδήσεων από το kalamata-news.gr και παρισίας-news.com.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα και καλή σας εβδομάδα. Είναι οι πρώτες εξελίξεις από την νοτιοδυτική Πελοπόννησο και τη Μεσσηνία σε τίτλους επικαιρότητας. Όλο ένα και περισσότερο δοκιμάζονται και τα ελληνικά νοικοκυριά με φόντο το πόλεμο στη Μέση Ανατολή και το κλείσιμο των στενών του Ορμούς, που πυροδοτούν μια σειρά από ανεξέλεκτο πληθωρισμό, ο οποίος στην Ελλάδα ξεπέρασε το 4,3%. Ο πληθωρισμός θα γονατίσει τα νοικοκυριά, αφού συνεχίζεται ο πόλεμος και για το καλοκαίρι, μαζί με ό,τι αυτό φέρνει και για το θέμα στις τιμές των καυσίμων και όχι μόνο. Μάλιστα, στο χείλος του γκρεμού, λένε, προειδοποιούν οι πετρελαϊκοί κολοσσοί ότι πλησιάζουμε για τα ενεργειακά αποθέματα. Ενώ αυξημένα θα είναι αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια το τελευταίο χρονικό διάστημα. Οι εξελίξεις είναι ιδιαίτερα σημαντικές και από ό,τι φαίνεται θα υπάρξουν και κραδασμοί στην εθνική και τοπική οικονομία το τελευταίο χρονικό διάστημα, καθώς η αύξηση των πρώτων υλών μπορεί να επιφέρει αυξήσεις στα προϊόντα που αγοράσουν οι καταναλωτές το επόμενο χρονικό διάστημα. Την ίδια ώρα, οι επιχειρήσεις προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα με το ενεργειακό κόστος να είναι ακριβό, παρά το γεγονός ότι σταθερές μένουν οι τιμές για το ηλεκτρικό ρεύμα το Μάιο. Το ενεργειακό κόστος είναι πάρα πολύ μεγάλο και τονίζουν χαρακτηριστικά ότι πολλές από αυτές που πληρώνουν και οι υπαλλήλους δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Να πάμε τώρα στα υπόλοιπα τοπικά θέματα. Η Κυριακή 17 Μαΐου θα είναι μέρα αφιερωμένη στην προσφορά. Δωρεά μαλλιών, εμποδοσία και στήριξη σε παιδιά που έχουν ανάγκη θα γίνουν σε εκπαιδευτικό συγκρότημα της Μεσσηνιακής Πρωτεύουσας. Οι εξελίξεις είναι ιδιαίτερα σημαντικές και δείχνουν την ανάγκη αλληλεγγύης και ανθρωπιάς που πρέπει να υπάρχει το τελευταίο χρονικό διάστημα και για την ευρύτερη περιφέρειά μας. Σημαντικές παραμένουν οι εξελίξεις για τα θέματα που αφορούν την αναγέννηση της Υπαίθρου. Ναι, δοθώτου το τουρισμό υπόσχεται η περιφέρεια Πελοποννήσου, προσθέτοντας χαρακτηριστικά ότι η Πελοπόννηση πρέπει να κάνει τη στροφή 360 μοιρών. Στο πλαίσιο αυτό κινείται και η ίδια η περιφέρεια, μαζί με τον Περιφερειάρχη, να ανακοινώνει σημαντικότατες δράσεις το τελευταίο χρονικό διάστημα. Στη Σπάρτη και στη Λακωνία πραγματοποιήθηκε το Περιφερειακό Συμβούλιο Νέων. Στο επίκεντρο βρέθηκαν ιδέες και προτάσεις από τη νέα γενιά, καθώς η φωνή τους θα πρέπει να ακουστεί δυνατά και καθαρά. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκαν στο θέμα των υποδομών, ώστε πολλά μυαλά στα Πελοπόννησο να παραμείνουν εδώ στον τόπο μας, καθώς υπάρχει μυαλόν το τελευταίο χρονικό διάστημα. Φίλοι μας, εδώ ολοκληρώθηκε η ενημέρωση στις 8 με 9. Κοντά σας δυνατά και καθαρά το πρωινό δρομολόγιο.

0: ήταν οι τελευταίες ειδήσεις από την νοτιοδυτική Πελοπόννησο. Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στον Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24ωρου.
1: Καλά, τι έβαλες φέτος και έχεις παραγωγάρα. Κέλπακ. Κέλπακ, πάλι με ξεπέρασες.
2: Με Κέλπακ, η ελιά ανθίζει και καρπίζει.
3: Κέλπακ, ο βιοδιεγέρτης της BASF, με εκλόνια μάξιμα, αυξάνει το μέγεθος, την ποσότητα και την ποιότητα του ελαιοκάρπου.
4: Γύρισες, μωρό μου. Α, τι βλέπω. Δεν ψώνισες από το αγαπημένο σου σούπερ μάρκετ.
5: Είπα να αλλάξω.
4: Άλλο After Save. 20 χρόνια έχεις το ίδιο. Τι έπαθες τώρα.
5: Είπα να αλλάξω.
4: Μου έφερες και λουλούδια. Δεν πάμε καλά.
5: Είπα να αλλάξω.
4: Μάλιστα. Και το αμάξι που θέλεις σερβις, θα το πας στο Κανελόπουλο συνήθως ή...
5: Α, αυτό δεν τον αλλάζω.
6: Μπορεί να αλλάξει τα πάντα εκτός από το συνεργείο σου.
7: Δημήτρης Κανελόπουλος.
6: Εξειδικευμένο σέρβις Mitsubishi και παντός τύπου οχημάτων.
7: Για γενικό σέρβις, έλεγχο κταίου, ευθυγράμμιση, ηλεκτρολογικά, air condition.
6: Παντός τύπου ελαστικά, μεταχειρισμένα και καινούργια, σε φανταστικές τιμές.
7: Τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά για όλα τα αυτοκίνητα.
6: Δημήτρης Κανελόπουλος στο Μαυρομάτι Μεσίνης. Κλείστε τώρα ραντεβού στα 27220-22922 και 6947-700-727.
7: Συνεργείο Αυτοκινήτων Δημήτρης Κανελόπουλος. Δεν το αλλάζεις με τίποτα.
8: Δημήτρης Κανελόπουλος. Τώρα και ενοικιάσεις αυτοκινήτων.
9: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
10: Είσαι αγρότης, έχεις έναν έμπιστο σύμμαχο. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σε εμάς θα βρείτε μηχανήματα, λιπαντικά, γνήσια ανταλλακτικά και αξιόπιστο σέρβις μηχανημάτων. Αποκτήστε ένα τρακτέρ Λαντίνι που συνδυάζει την ισχύ και την άνεση. Με το γνήσιο διαγνωστικό μηχάνημα Λαντίνι εντοπίζουμε γρήγορα κάθε πρόβλημα και παρέχουμε άμεσα λύσεις. Ενημερωθείτε για τα νέα προγράμματα επιδοτήσεων για αγορά γεωργικών μηχανημάτων για νέους αγρότες. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σωτήρη Πατατζή, στον περιφερειακό προς Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27220-24463. Τούμπανος Ιωάννης. Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες σας. Υπερβαίνουμε τις προσδοκίες σας.

δεις που μένω τώρα. Δεν έχεις περιέργεια να δεις τι αγαπώ. Περάσανε οι μήνες, οι εβδομάδες σαν μια ώρα και φυγάμε σε τόπο.

Δεν έχεις περιέργεια να δεις το πως περνώ. Δυο άγνωστοι βρεθήκαμε για λίγο σαν δυο ξένοι. Πριν πεις ερωτευτήκαμε, πριν πω το σ' αγαπώ.

0: 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 8.
1: Παλμός, παλμός, παλμός, παλμός. 90,5 στα FM.
0: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 116261. Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
2: Κάθε πρωί το πρωινό δρομολόγιο ξεκινά για μια όμορφη μέρα. Με πολλή μουσική, προτάσεις για μια καλύτερη ζωή και σχόλια για την καθημερινότητά μας. Για να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και σωστοί πολίτες. Κάθε πρωί βλέπουμε τη θετική πλευρά της ζωής και καταγράφουμε με τα μηνύματά σας ό,τι μας ενοχλεί. Γιατί το πρωινό δρομολόγιο μας δίνει το χαμόγελο της ημέρας. Κοντά σας, ο Γιάννης Μποζίκας.
3: Καλημέρα, καλημέρα, καλή δύναμη, καλό κουράγιο, καλό ξεκίνημα σε όλους, φίλοι και φίλες, δυνατά και καθαρά όπως πάντοτε με το πρωινό μας δρομολόγιο. Κοντά σας, μέχρι και τις 9, με πολλά ρεπορτάζ και καθημερινότητα.

0: στους βυθούς και στους ουράνιους θησαυρούς ξανθό φεγγάρι.
1: Καλή καλή εβδομάδα μαζί με το kalamata-news.gr και parisinews.com, peloponneslive.com, φτάνοντας 4 Μαΐου, έστω και αργά λίγο το καλό μήνα, με μαγιάτικα τραγουδιά προς το δεύτερο μέρος εκπομπής μας και με πολλά ρεπορτάζ λόγω της Πρωτομαγιάς. Φυσικά θα ξεκινήσουμε και θα δούμε τις εξελίξεις γύρω από το οικονομικό πεδίο, το οποίο παραμένει και μας ταλαιπωρεί. Και αυτό δείχνει στην Ελλάδα που διαρκώς δημιουργούνται το ένα πρόβλημα πίσω από το άλλο.

Λοιπόν, έχουμε συνηθίσει τις ηλεκτρονικές αγορές. Οι ψηφιακές πληρωμές δείχνουν να κερδίζουν όλο ένα και περισσότερο έδαφος έναντι της πληρωμής με μετρητά στην Ευρωζώνη. Το ίδιο συμβαίνει και στην Ελλάδα. Τα μετρητά δυστυχώς πλέον στο 52% των συναλλαγών στην Ευρωζώνη. Έχει αυξηθεί αυτό το ποσοστό, το βλέπουμε και στην Ελλάδα. Καλό θα είναι να πληρώνουμε την κάρτα. Βέβαια, κερδισμένες είναι οι τράπεζες. Αλλά ωστόσο, ξέρουμε ότι κάνουμε τις αγορές και πρέπει να παίρνουμε την νομίμη απόδειξη. Σε όλες τις υπηρεσίες, γιατί κάποιοι δεν εκδίδουν ακόμα, συνεχίζουν απόδειξη. Και πρέπει να γίνονται και έλεγχοι. Και μάλιστα εκεί που υποτίθεται ότι είναι υψηλού ρίσκου. Δηλαδή, όταν πληρώνεις για μία υπηρεσία. Μιλάω για υπηρεσία, έτσι, αλλά δεν παίρνει το αντίτιμο, πρέπει να έχει και ενδιαφέρον. Οι ψηφιακές λοιπόν πληρωμές αλλάζουν. Στην Ελλάδα η αγορά ακινήτων, όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή του ακινήτου, φαίνεται ότι τόσο περισσότερο ο χρόνο κάνει για να πουληθεί. Στην Ελλάδα γι' αυτό υπάρχουν πώς είναι πάνω από 300.000 τα κλειστά διαμερίσματα. Μεγάλο το θέμα. Οι τιμές στο ενοικίο βέβαια καλπάζουν, φτάνουν και στο 70% του μέσου μισθού, που είναι το κόστος. Και τα κίνητα λοιπόν ακριβά. Κατάλαβα, τα μόνο καλά νέα είναι τα τιμολόγια ρεύματος και το Μάιο. Διατηρούνται στα επίπεδα για μία ακόμη φορά του περασμένου μήνα. Βέβαια, τώρα δεν έχουμε μεγάλο ενεργειακό κόστος. Ήρθε Μάιο, ζέστανε κάπως ο καιρός και θα ζεστάνει από αυτή την εβδομάδα. Αλλά το χέρι στην τσέπη το βάλαμε όλο το χειμώνα.

Εδώ σας λέμε πολύ χρήσιμα πράγματα και πάμε τώρα σε γενικότερες ειδήσεις. Ευτυχώς στους δρόμους δεν έχουμε, βλέπουμε στους δρόμους δεν έχουμε οδηγική παιδεία. Ευτυχώς που υπάρχει νέος κώδικας οδικής κυκλοφορίας για να γίνουμε ευσυνείδητοι οδηγοί. Η Ελλάδα μάλιστα είναι η δεύτερη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση με θέσπιση ορίου ταχύτητας 30 χιλιόμετρα μέσα στις πόλεις. Δηλαδή εδώ στην Καλαμάτα, Πύλο, Μεσσίνη, είναι 30 χιλιόμετρα τριφυλία παντού. Καταλαβαίνετε λοιπόν γιατί κάποιοι τρέχουμε στις πόλεις και θυμίζω ότι τα περισσότερα τροχαία ατυχήματα μέσα στις πόλεις συμβαίνει το καλοκαίρι. Και τέτοια έχουμε δει και εδώ στην Καλαμάτα, ιδίως Ιούλιο και Αύγουστο, τώρα που πλησιάζει καλοκαίρι. Αναφορικά είναι συγκριτικά αυτά τα αποτελέσματα, γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Κατά τα άλλα, να σας πω, κάποτε λέγαμε για τις ανάγκες στα θρανία. Περισσότερα νέα παιδιά βγαίνουν και πάνε στο μεροκάματο. Η Ελλάδα φτωχοποιείται και προσπαθώ να τα βγάλουν πέρα και βλέπω πολλά νέα παιδιά που εργάζονται σε καφετέριες, σε ψητοπολία, δηλαδή σε καταστήματα εστίασης, ακόμα και σε οτιδήποτε άλλο, σε καταστήματα εμπορίου, και δεν τα βγάζουν πέρα. Που να δείτε οι φοιτητές εδώ στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, στην Καλαμάτα, πώς τα βγάζουν πέρα, κάνουν, εργάζονται προκειμένου να ζουν και να περάσουν το μήνα. Και με ενοικία το πίνε και ψηλά εδώ στη Μεσσηνιακή Καλαμάτα και γύρω περιοχή. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι τα παιδιά πάνε για το μεροκάματο, τα νέα παιδιά που μπορούν και αντέχουν. Σε μια Ελλάδα που είπαμε οδηγείται σε άλλους ρυθμούς τόχης. Και το ποστό αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Και μάλιστα ξέρω πολύ καλά γιατί το έχουμε περάσει και από τα ΕΠΑΛ. Τα περισσότερα παιδιά βρίσκονται ήδη και φοιτούν στο ΕΠΑΛ, εργάζονται. Υπάρχει και σπερινό ΕΠΑΛ, το ξεχνάμε έτσι. Αλλά μιλάμε και για αυτούς που πάνε στο ΕΠΑΛ το πρωί, αλλά κάποιοι εργάζονται, βοηθάνε στις ελιές, βοηθάνε στα πάντα.

σινέμα. Έτσι λοιπόν, εργασία για τους νέους που προσπαθούν να βγάλουν ένα μεροκάματο για να τα βγάλουν πέρα με τις οικογένειές τους. Και θυμίζω ότι σε κάθε οικογένεια θα υπάρχει τουλάχιστον ένας άνεργος. Τουλάχιστον ένας. Αυτό καταλαβαίνετε ότι σημαίνει πολλά. Και γι' αυτό στην εκπομπή μου λέω ότι όταν πάτε σε ένα κατάστημα ή καφέ ή ψητοπολείο ή εμπορικό κατάστημα που εργάζεται ένας υπάλληλος, πίσω από έναν υπάλληλο βρίσκεται μια ολόκληρη οικογένεια. Αυτό το έχουμε σκεφτεί άραγε.

ο πληθωρισμός βέβαια γονατίζει τα νοικοκυριά και στεναυροζώνει, μεγάλο πραγματικά το πρόβλημα, το οποίο δυστυχώς εξακολουθούμε να το βλέπουμε. Βέβαια, οι μισθοί στην Ευρώπη είναι τριπλάσια από ό,τι στην Ελλάδα. Το κόστος ζωής βέβαια είναι πολύ ακριβό, ιδίως σε ενίκια όλα, αλλά είναι φθηνό σε ό,τι αφορά τα είδη καθημερινής χρήσης. Κάποια μάλιστα ελληνικά προϊόντα είναι φθηνότερα στην Ευρώπη παρά ότι στην Ελλάδα. Γιατί εδώ κάνουν παιχνίδι και μπάλα οι πολυεθνικές.

τικά θεματάκια για να δούμε εξελίξεις. Καταρχάς, ο πολιτισμός στην Καλαμάτα φωλιάζει. Το Δημοτικό Θέατρο Καλαμάτας έχει δοθεί μια παράτηση εργασιών στο τέλος του 2026. Εξυγχρονίζεται το κτίριο, ίσως τέλος καλοκαιριού θα τελειώσει το έργο. Νομίζω, έχει ενδιαφέρον. Θα πάω και στο αστυνομικό δελτίο μετά, να σας πω, άνοιξε ο δρόμος στον ΤΕΙ για το μέχρι το τουριστικό του Τεγέτου. Με απόφαση των αστυνομικών αρχών, πραγματικά έχει ενδιαφέρον. Σήμερα στο δεύτερο μέρος θα ακούσουμε τα ρεπορτάζ από τους εορτασμούς Πρωτομαγιά σε ολόκληρη τη Μεσσηνία και θα πάμε σε λίγο να δούμε και το πλούσιο πραγματικά αστυνομικό δελτίο.

Πλούσιο πραγματικά το αστυνομικό δελτίο. Η Κεφίλα Σάνα, 26χρονο, επιχείρησε τελικά εξαπάτησε μια 70χρονη, μια ηλικιωμένη στην Καλαμάτα. Τη αφαίρεσε 800 ευρώ, 500 ευρώ και κοσμήματα αξία πάνω από 10.000. Πρόκειται για Ρωμά. Συνελήφθη βέβαια από την αστυνομία. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το θέμα των εξαπατήσεων. Και στην περιοχή του Άρη τη Μεσσηνίας συνελήφθη ένα 39χρονο από τη Βουλγαρία, ο οποίο. Προσέξτε τι ακούμε στο αστυνομικό δελτίο. Αφαίρεσε 6 μπάλες σανό, έκλεψε σανό δηλαδή, από αγρόκτημενος 33χρονου στην Καλαμάτα. Εντάξει βρε παιδιά, μέχρι και σανό κλέβουνε, μέχρι και αλεδάλα. Πραγματικά απίστευτα από το αστυνομικό δελτίο, αλλά είναι αλήθεια. Μαζί βέβαια και με κάποια άλλα εργαλεία τα αφαίρεσε, έτσι.

Στα αγροτικά ζητήματα, να σας πω, οι αγρότες στην Ελλάδα και Ευρώπη ζητούν μέτρα για την ενέργεια. Το κόστος εκτοξεύθηκε πάλι, το κόστος των λιπασμάτων και δώσιμα σημεία. 24% ΦΠΑ, δηλαδή είναι αυξημένο το καλλιεργητικό κόστος. Δεν γίνεται διαχείριση των υλικών συσκευασίας από τα φαρμακήπια. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και μέσα σε όλα αυτά. Τα νέα τα καλά είναι ότι για τα ξηρά σικά της Καλαμάτας έγινε αίτηση για να κατοχυρωθεί ως προϊόν προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης από τη Μεσσηνία, το οποίο πάνε και στο εξωτερικό. Να το δούμε να γίνεται πράξη. Μία καλή μέρα τώρα στους δρόμους. Να σας πω, ο δρόμος Καλαμάτας Μεσσηνής, κάποια τμήματα του δρόμου ανοίγουν από το τέλος της εβδομάδας. Να το δούμε και αυτό το δρόμο, να γίνονται παρεμβάσεις. Μία καλή μέρα στην Μάνη και στην Αλαγωνία. Έγινε δεδροφύτευση χθες 700 δεδρύλια ψευδοακακία στην περιοχή του Ταϊγέτους. Ο Ταϊγέτος πρέπει να αναγεννηθεί. Έχει ενδιαφέρον. Μια καλημέρα στην Ιχαλία. Στο Δήμο είχαμε ομόφωνη έγκριση συμβάσεις με εταιρεία και φορεία διαχείρισης να προχωρήσει εκεί θέλουν η ανακύκλωση στο Μελιγαλά και σε όλη την Ιχαλία. Και μια καλημέρα στην Πύλο, στο Δήμο Πύλου Νέστορος, στη Μεθρόνη. Έχουμε διαμαρτυρίες για τη διάβρωση της παραλίας στη Μεθόνη με τις παρεμβάσεις και ογκόλυθους. Η Μεθόνη, ένα τουριστικό μέρος, θυμίζει πραγματικά νησί και νομίζω ότι πρέπει να έχει τη μεγάλη αξία που υπάρχει. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Βέβαια, μια και που είπα για την Πύλο, να σας πω, 40 χρόνια θα παραχωρηθεί το λιμάνι της Μαρίνας της Πύλου, όμως υπάρχουν εγκαταλελειμμένα σκάφη και η γραφειοκρατία εκεί καλά κρατεί. Άλλο πρόβλημα τώρα στην Πύλο και το λιμάνι.

Και τέλος στην Τριφυλία, παρά τις συνεδρίες Δημοτικής Επιτροπής, έγιναν όμορφοι επικοί αγώνες στην περιοχή της Τριφυλίας. Από την περιοχή του Πευκοδάσου Ελέας στο Καλονερό, επικοί αγώνες επιτέλους. Μια όμορφη διαδρομή στη φύση και στην παραλία. Όχι περίπου αγώνες, περιπατικός τουρισμός ήταν αυτό.

0: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό. Από το freegr.gr.
1: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ, στο freegr.gr.
2: Όλες οι ειδήσεις.
1: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
3: Στο freegr.gr. Η πύλη της τεχνολογίας.
4: Το hotspot του ίντερνετ.

0: Ζωντανός 90,5. Η ώρα είναι 8:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Καλά, τι έβαλες φέτος και έχεις παραγωγάρα?
3: Κέλπακ.
2: Κέλπακ, πάλι με ξεπέρασες.
3: Με Κέλπακ
2: η ελιά ανθίζει και καρπίζει. Κέλπακ, ο βιοδιεγέρτης της BASF, με κλόνια μάξιμα, αυξάνει το μέγεθος, την ποσότητα και την ποιότητα του ελαιοκάρπου.
4: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκο κοσίτα ριζέα. Πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
5: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
6: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Καλυπατήρας 11, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
7: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μοραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μοραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μοραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης. Και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 27210-69389, κινητά 69618-52362 και 69-3275-0166. Μοραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
5: Μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στο Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24ωρου.

τον φοιτητό. Δεύτερο μέρος εκπομπής μας, γιατί την Παρασκευή δεν είχαμε εκπομπή. Να κάνουμε τα αφιερώμα μας στην Πρωτομακιά και με ρεπορτάζ. Γιατί πραγματικά επικύρω το θέμα αυτό. Θα δούμε θέματα τεχνολογίας, ρεπορτάζ για την Πρωτομαγία όπως είπα, και χρήσιμες ειδήσεις αθλητικά και καιρό.

μπήκε ο τελευταίος και καλύτερος μήνας άνοιξης. Στα θέματα τεχνολογίας από το freetr.gr σας έχω πει ότι είναι υποχρεωτική πλέον η επισκευή κινητών. Το επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση στους κατασκευαστικούς κολοσσούς. Υποχρεωτικό να σας πω ότι είναι και οι νέοι φορτιστές στα κινητά και στα τάμπλετ. Επιτέλους, ενοποιημένα πρότυπα, να μην έχουμε άλλα αντάλλα με τα καλώδια που μπλέκουμε στη δουλειά μας, στο σπίτι μας, παντού. Και κατά τα άλλα, το software, δηλαδή το λογισμικό, μειώνει μέχρι και 30% το gaming σε διάφορους επεξεργαστές. Ενδιαφέρον το θέμα, γιατί οι υπολογιστές φορητή δεν είναι τόσο για επεξεργαστές. Μάλιστα τώρα πρέπει να έχεις πάνω από 32 GB RAM για να παίξεις παιχνιδάκια. Λοιπόν, αν και καλύτερα να παίζεις παιχνίδια σε tablet, μου φαίνεται ότι είναι.

0: κοιτώ τα ίδια.
1: Λοιπόν, ετοιμάζονται νέες αυξήσεις στα αεροπορικά εισιτήρια. Θα δούμε, θα επηρεάσει την κίνηση και στο αεροδρόμιο της Μεσσηνίας. Μεγάλο πραγματικά το θέμα. Λοιπόν, πάρ' την παρανομία στο δημόσιο. Με αφορμή τις υποθέσεις που είδαν το φως στις δημοσιότητες, αρχίζουν οι αρχές και το ψάχνουν. Μιλάει για τη φάμπρικα των πέτσινων, δηλαδή πλαστών πτυχίων, όπου μπήκαν στο κάδρο και άλλα πολιτικά στελέχη, άρχισαν να γίνονται διαρροές και στατιστικές. Για παράδειγμα, στη Βουλή, η νομική είναι αυτή που εκπροσωπείται πιο ισχυρά, με 82 βουλευτές να έχουν σχετικό πτυχίο. Πάντως είναι γεγονός ότι το θέμα το πτυχίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό στην Ελλάδα της διαφθοράς, αλλά και ιδίως για αυτούς που κατέχουν τα δημόσια αξιώματα, χωρίς όμως να έχουν το απαιτούμενο πτυχίο. Λοιπόν, φίλοι και φίλες, μεγάλο πραγματικά το θέμα. Άλλο πάλι τούτου που θυμίζει σκάνδαλο, να δούμε τα ψεύτικα πτυχία που υπάρχουν σε κρατικές θέσεις. Μεγάλο πραγματικά το θέμα. Θα το παρακολουθούμε. Επίσης, καλό κουράγιο και δύναμη. Η Ιγουμενίτσα και η Πάτρα αλλά και ο Αστακός διεκδικούν τη λιμενική βάση γεώτρησης για τα πετρέλαια εδώ στο Ιόνιο Πέλαγος. Υπάρχουν ευκαιρίες για την περιοχή. Εδώ από τη Μεσσηνία και Ηλία δεν ακούγεται πραγματικά τίποτα. Μια καλή μέρα από όσους Καργαλιάνους. Συνεχίζονται τα έργα αναβάθμιση στο γήπεδο των Καργαλιάνων. Εδώ καλό κουράγιο, καλή δύναμη. Αθλητικούς χώρους πραγματικά το χρειαζόμαστε.

0: μαγεμένο.
1: Και μια που λέμε για την Πρωτομαγιά, ενωτικός ο εορτασμός ολόκληρη τη Μεσσηνιά. Στην Καλαμάτα, πλούσια και ηχηρά τα μηνύματα, βγήκαν όλους τους δρόμους. Από εργαζόμενους, συνταξιούχους, φοιτητές στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και είπαν σημαντικά πράγματα. Θα ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις εκδηλώσεις στην Καλαμάτα, γιατί πραγματικά έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το γεγονός ότι η εργατική Πρωτομαγιά έρχεται σε ένα δύσκολο εργασιακό μεσαίωνα. Εκείνο που κυριάρχησε παντού σε όλη τη Μεσσηνία είναι το 13ωρο, το οποίο δυστυχώς εφαρμόζεται από την κυβέρνηση όταν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες το αποφεύγουν.

0: συνάδελφοι εργαζόμενοι του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, αυτοαποσχολούμενοι, συνταξιούχοι, αγρότες, σήμερα είναι η δική μας μέρα. Είναι η μέρα που η εργατική τάξη, η μέρα που τιμάμε όλους τους εργαζόμενους που έπεσαν νεκροί, διεκδικώντας αυτά που για μας είναι αυτονόητα. Από τους απεργούς το 1886, στους μενεργάτες της Καλαμάτας το 1934 και στους καπνοεργάτες της Θεσσαλονίκης το 1936. Ο κόσμος της εργατιάς έχει πληρώσει με το αίμα του τους αγώνες για το 8ωρο, την κοινωνική ασφάλιση, τα δικαιώματα στην απεργία, την αξιοπρεπή συνθήκες εργασίας. Και στο όνομα αυτό τιμάμε κάθε ανώνυμο εργαζόμενο που έχασε τη ζωή του ή τραυματίστηκε εν ώρα εργασίας. Κάθε αγωνιστής που έπεσε για το δίκαιο των εργαζομένων. Όμως, για εμάς εδώ τους Έλληνες πρωτομαγιά φέρει μια ιδιαίτερη βαθιά χαραγμένη πληγή, αλλά και μια ανίποτη περηφάνεια. Με τις φωτογραφίες των 200 Σεσσαριανής, μεταξύ των οποίων έχουν αναγνωριστεί πολλοί συντοπίτες μας. Η ιστορία μίλησε ξανά. Μας μίλησε για κανένας μόνος απέναντι στην εργοδοτική αυθαιρεσία. Δυναμώνουμε τα συνδικάτα, πυκνώνουμε τις γραμμές του αγώνα, τιμάμε την εργατική πρωτομαγιά, κρατώντας τη σημαία των διεκδικήσεων ψηλά. Συνεχίζουμε μέχρι την νίκη. Χτίσουμε το αύριο με δικαιώματα, αξιοπρέπεια και αλληλεγγύη. Διεκδικούμε επαναφορά εδώ και τώρα του 13ου, 14ου μισθού. Πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς, για αξιοπρεπή διαβίωση μέσα από τις συλλογικές συμβάσεις. Κατάργηση της φοράς του 2%, ξεπάγωσμα των μεθοδολογικών κλιμακίων της διετίας 2016-2017, αύξηση του αφορολόγητου στις 12.000 ευρώ, επέκταση και ενίσχυση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στις δημόσιες υπηρεσίες και ιδιαίτερα στην υγεία, στην παιδεία και στην πρόνοια. Ουσιαστική ενίσχυση του ΕΣΥ. Κατάργηση των αντιεργατικών νόμων και προστασία των δημοσίων αγαθών. Όλοι μαζί, ενωμένοι, τιμάμε τους ανθρώπους που θυσιάστηκαν και συνεχίζουμε στον αγώνα τους από σήμερα να γίνει μια νέο ξεκίνημα, μια νέα αρχή, ώστε να μπορέσουμε να φέρουμε αυτά που κατέκτησαν οι άνθρωποι τότε πάλι στην
1: Η οικοδόμη, το 98% του κλάδου, βρέθηκε στα χρόνια της καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης στην ανεργία. Με πολύ λίγα μεροκάματα, εξευτελιστικά, αλλά αναγκαία για να ζήσουμε τις οικογένειές μας. Σήμερα, με δεκάωρη και δωδεκάωρη εργασία, η οποία με μαθηματική ακρίβεια οδηγεί σε δεκάδες νεκρούς στους χώρους δουλειάς και εκατοντάδες ακατεμένους και με την αβεβαιότητα εάν μετά από 4-5 χρόνια θα έχουμε δουλειά. Αν θα είμαστε ξανά ανεργοί και με την εργοδοσία να μας προτείνει τότε κάνα 20 ευρώ για να πάμε για μεροκάματο. Αλλά σε όλα αυτά τα χρόνια που μεσολάβησαν είχαμε και κατακτήσεις.
2: Τραγούδια για την εργατική πρωτομαγιά, γιατί εμείς δεν ξεχνάμε εδώ τους λαϊκούς ανθρώπους, ανθρώπους του Μόχθου, του Ιδρώτα που είναι στο τιμόνι όσοι εργάζεστε τώρα, όσοι πάτε στη δουλειά σας. Ήδη αυτούς φαίνεται ότι στην Ελλάδα δεν τους υπολογίζουν και κάνουν το δικό τους Γολγοθά κατά παράδειγμα.

τραγούδια έχουν τη δική τους δύναμη πραγματικά και θα πάμε να δούμε και κάποια θέματα μεσσηνιακά και τριφυλιακά. Στην Τριφυλία έχουμε προσωρινό ανάδοχο για την κάλυψη ναυαγωστών στις παραλίες. Αφορά τον Άι Λαγούδη στην Κυπαρισία που δεν παίρνει καλά ζεσμέ και τον Λαγκουβάρο στους Γαργαλιάνους. Επίσης θα προχωρήσει η ανάπλαση πλατεία στα Φιλιατρά. Καλημέρα στα αγαπημένα μας Φιλιατρά. Θα γίνει και συντήρηση στο Συντριβάνι. Το Συντριβάνι είναι από τα πιο σπάνια φλωρεντιανού ρυθμού, το οποίο υπάρχει στην περιοχή και είναι από τα πιο σπάνια σε ολόκληρη την Πελοπόννησο, παρακαλώ. Επίσης, κλιμάκι του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής επισκέφθηκε την Τριφυλία, αποτύπωσε τα καυτά αγροτικά ζητήματα. Καθώς το δεύτερο δεκέμβριο του Μαΐου, να σας πω, θα έχουμε και τη συγκομιδή του υπαίθριου καρπουζιού στην περιοχή της Τριφυλίας. Μεγάλο το θέμα, κατ' εξοχήν αγροτική περιοχή, έχει σημασία. Και στο αστυνομικό δελτίο της Τριφυλίας είχαμε σύλληψη 33χρονης και 17χρονης. Αφαίρεσαν πορτοφόλι από μία 47χρονη γυναίκα στην Κυπαρισία. Και εκεί γίνονται κλοπές, καταλαβαίνουμε.

Λοιπόν, και στον χώρο της υγείας, λέει, η μισή Ελλάδα έχει περάσει από τα επίγοντα περιστατικά των νοσοκομείων το 2025. Η μισή Ελλάδα, καταλαβαίνετε. Πάμε τώρα στο επόμενο ρεπορτάζ. Πρωτομαγιά γιορτάστηκε ενωτικά στην Τριφυλία. Σύλλογοι της περιοχής Οικοδόμη από τη Μεσσηνία, η ομάδα γυναικών Τριφυλίας. Ποια άλλη ήταν? Οι συνταξιούχοι της Τριφυλίας, ο Αγροτικός Σύλλογος Γαργαλιάνος, η Κεντρική Πλατεία Κυπαρισίας, έστειλε μήνυμα ενότητας αλλά και των επίκαιρων εξελίξεων λόγω του πολέμου από την Τριφυλία για την εργατική πρωτομαγιά που γιορτάστηκε διόντως.

0: να δώσουμε μαχητική απάντηση στην εγκληματική πολιτική που εφαρμόζεται στις ζωές μας. Γιατί η φετινή Πρωτομαγιά βρίσκει το λαό μας στη δίνη της πολεμικής προετοιμασίας. Πολεμικές εστίες εξαπλώνονται σε κάθε γωνιά του πλανήτη και η ελληνική εμπλοκή όλο και βαθαίνει. Ενώνουμε τις φωνές μας για να μετατρέψουμε την κραυγή αγωνίας σε ξεσηκωμό ενάντια στην πολεμική βαρβαρότητα και την εμπλοκή της χώρας μας που την τροφοδοτεί. Καμιά θυσία για τα κέρδη τους και τους πολέμους. Αγωνιούμε που η χώρα μας έχει μετατραπεί σε πολεμικό ορμητήριο αυτών που σπέρνουν το θάνατο σε άλλους λαούς, ενώ ταυτόχρονα γίνεται στόχος αντιπίνων. Αγωνιούμε που στρατιωτικές βάσεις σπαρμένες από την Κρήτη ως τον Εύρο, που δεν έχουν καμία σχέση με την άμυνα της χώρας μας, όπως και λιμάνια και αεροδρόμια και άλλες υποδομές, στηρίζουν το βρώμικο πόλεμο των Ισραηλινών και των Αμερικανών. Μάλιστα στην Καλαμάτα έχει εκχωρηθεί το στρατιωτικό αεροδρόμιο στην Ισραηλινή εταιρεία Airbit να εκπαιδεύει πιλότους. Τόση στήριξη στο Ισραήλ που χτες πλοίο του Ισραηλινού πολεμικού ναυτικού σε θαλάσσιο έδαφος
1: συνεχίστηκε με την εκτέλεση των 200 αγωνιστών κομμουνιστών στον τοίχο της Κασαριανής από τους Ναζί και τους Λακέδες ντόπιους συνεργάτες τους, οι οποίοι μέχρι και σήμερα καθορίζουν τις τύχες μας καταργώντας τις κατακτήσεις και τις θυσίες των ηρώων του λαϊκού κινήματος, εφαρμόζοντας 13 ώρα
2: και 140 χρόνια από την Πρωτομαγιά του Σικάγο, όπου οι εργάτες με απεργίες και με τους αγώνες κατέκτησαν τις 8 ώρες δουλειά. Σήμερα το 2026 έχουν ψηφίσει να δουλεύουμε 13 ώρες. Αυτό είναι το δικαίωμά μας σήμερα, όπως λένε, να δουλεύουμε όσες ώρες χρειάζεται ελεύθερα, χωρίς περιορισμούς. Το αποτέλεσμα είναι να συμβαίνουν καθημερινά εργοδοτικά εγκλήματα, όπως προχθές στην Κάλυμνο, όπου μια εργαζόμενη σε σούπερ μάρκετ που είχε προσβληθεί ως ταμείας έκανε και τον χασάπι χωρίς καμία εκπαίδευση και ακροτηριάστηκε το δάχτυλό.
3: Συνάδελφοι, από τους εργάτες και εργάτηρες του Σικάγου και τον αγώνα του για το 8ωρο ως το Μάη του 1936 με τους καπνεγράτες της Θεσσαλονίκης και την ηρωική θυσία των 200 κομμουνιστών την 1η Μάη του 1944 στην Κεσαριανή, ένα κόκκινο αιματινό νήμα συνδέει αδιάρρηκτα τους ιστορικούς αγώνες με την εργατική τάξη της χώρας μας. Σήμερα, σε μια εποχή που ο κόμος φλέγεται από τους ανταγωνισμούς και τα πολεμικά μέτωπα γεννητεύονται και πολλαπλασιάζονται, οι συνταξιούχοι της χώρας υψώνουμε τη φωνή μας και πρωτοφωνάζουμε. Καμιά θυσία για τα κέρδη και τους πουλέμους των καπιταλιστών. Οργάνωση και αγώνας ενάντια στο σύστημα της εκμετάλλευσης. Το σωματείο μας συμμετέχοντας και στις δύο συγκεντρώσεις των συνδικάτων σε Καλαμάτα και την Παρισία, στέλνουμε ηχηρό μήνυμα διεκδίκησης και ανατροπής. Δίνουμε το παρόν για τη ζωή μας, για τη συντάξη μας, για το μέλλον των παιδιών μας και των εγγονιών.
4: Τα στρώματα βιώνουμε τις συνέπειες από τους υπεριαλιστικούς πολέμους στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία και της επικίνδυνης εμπλοκής της Ελλάδας σε αυτούς. Με ολοένα και πιο ισχυρή στήριξη της επιδιώξης του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με αποστολή πολεμικού υλικού και στρατευμάτων προς όφελος των εφοπλιστών, των βιομηχάνων, των επιχειρηματιών και των συμφερόντων τους στην περιοχή. Ό,τι μετρέται σε μεγάλα κέρδη για τους λίγους σημαίνει μεγάλες απώλειες για εμάς τους πολλούς. Ό,τι χρηματοδοτεί την καπιταλιστική οικονομία και τους πολεμικούς σχεδιασμούς των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση αφαιρείται από τη δυνατότητα ικανοποίησης των δικών μας αναγκών. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, συνεχίζοντας την πολιτική των προηγούμενων ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και την ανοχή των κομμάτων της καπιταλιστικής διαχείρισης, χρηματοδοτεί το ΝΑΤΟ ετήσια με 7 δις ευρώ. Αυτό για τα λαϊκά στρώματα σημαίνει μείωση των συντάξεων, περικοπή μισθών, φορολογιστία, αδυναμία να ανταπεξέλθουμε στις βασικές οικογενειακές μας ανάγκες με την ακρίβεια και να καρπάζει και τους μισθούς να παραμένουν στα επίπεδα προ 15 ετία.
5: Και με ένα έτσι παραδοσιακό τραγουδάκι να ολοκληρώσουμε για την Πρωτομαγιά, να πάμε λίγο στα αθλητικά, Αποτελέσματα στην 21η αγωνιστική στο ποδόσφαιρο της Μεσσηνίας. Είχαμε, αύριο θα τα πούμε αναλυτικά. Φοινικούντα ανίσχυσε τον Πάμισο 1-0 και ο Μεσσηνιακός στην Ομόνια 3-1. Στη Β' τοπική η δόξα υπερίσχυσε της, η αβία υπερίσχυσε τις δόξες Καλαμάτας 3-0. Παναθηναϊκός Καλαμάτας Πλατή 4-0 και Παπαφλέσσαρ Βλαχόπουλου Πατίστα 3-1 σε ό,τι αφορά τα αθλητικά μας δρόμενα.

Λοιπόν, αφιερώμενο αυτό το τραγουδάκι για τον Μπάιο και πάμε με τον καιρό, ο οποίος σήμερα θα είναι καλός από 10-11 βαθμούς έως 17 με 18. Τρία που φορνώνουν οι άνεμοι στη Μεσσηνία, 35 έως 45% χαμηλά υγρασία. Να σας πω βέβαια, ο καιρός θα είναι καλός, αλλά από το Παρασκευοσαββατοκύριακο θα αρχίσει να ανεβάζει ρυθμούς. Θα επιστρέψει δυναμικά, λίγο, όχι άνοιξη, καλοκαιρινό ρυθμός. Και λέει ότι την άλλη εβδομάδα ξεπεράσει και τους 30 βαθμούς. Καλό κουράγιο, καλή δύναμη, καλή εβδομάδα να έχουμε και να προσέχετε τον εαυτό σας. Σας χαρούμε του μαγιού της μυρωδιάς.

Κάθε πρωί το πρωινό δρομολόγιο ξεκινά για μια όμορφη μέρα. Με πολλή μουσική, προτάσεις για μια καλύτερη ζωή και σχόλια για την καθημερινότητά μας. Για να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και σωστοί πολίτες. Κάθε πρωί βλέπουμε τη θετική πλευρά της ζωής και καταγράφουμε με τα μηνύματά σας ό,τι μας ενοχλεί. Γιατί το πρωινό δρομολόγιο μας δίνει το χαμόγελο της ημέρας. Κοντά σας, ο Γιάννης Μποζίκας.

0: 5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 9.
1: Παλμός 90,5 στα FM. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Εντός της εβδομάδας η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης θα ξεπεράσει τα 2,10 ευρώ, εκτιμά ο πρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων. Πρόταση παράτασης του Fuel Pass και για τον Ιούνιο εξετάζει η κυβέρνηση. Στους δύο ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών κρατουμένων μετά τη συμπλοκή που σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στις φυλακές Νιγρήτα Σερών. Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας προειδοποιεί πως οι ζημιές στις υποδομές του Περσικού κόλπου ενδέχεται να παρατείνουν τις πληθωριστικές πιέσεις μεσοπρόθεσμα, ενώ η αβεβαιότητα απειλεί τις επενδύσεις με αρνητικές συνέπειες για την ανάπτυξη. Κορυφώνεται η αγωνία για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή μέσα σε ένα θολό διπλωματικό πεδίο στο οποίο τίποτα δεν αποκλείεται. Μη αποδεκτό το ιρανικό σχέδιο, λέει ο Τραμπ. Τέσσερις ελληνικοί θερμικοί μικροδορυφόροι εκτοξεύθηκαν επιτυχώς και ήδη βρίσκονται σε τροχιά, δημιουργώντας για πρώτη φορά ένα ολοκληρωμένο εθνικό σύστημα παρακολούθησης πυρκαγιών σχεδόν σε πραγματικό χρόνο. Τρεις θάνατοι συνδέονται με πιθανό ξέσπασμα του ιού Χάντα βίρους σε κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό.
3: Άνοιξη καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Τοπ επιλογές σε τοπ τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Τόπερ.
4: Μόνο στο Τόπερ.
3: Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και πόλο σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Topper Μπεσής Χριστός. Κορώνης 2 στο λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Topper. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
5: Τώρα που η εγκληματικότητα έχει χτυπήσει κόκκινο, εσείς θα μείνετε άπραγοι. Προστατέψτε τον χώρο σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Η εγκατάσταση ενός συστήματος συναγερμού δεν κοστίζει. Αξίζει. Μπουρίκα Σάρις. Τοποθετήσεις συναγερμών, δωρεάν μελέτη χώρου, εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας. Εγγυημένες λύσεις για κορυφαία προστασία 24 ώρες το 24ωρο. Μπουρίκα Σάρις. Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 0 20 770 και 6986 199 062. Τοποθετήσεις συναγερμών Μπουρίκα Σάρις και είστε ήσυχοι.
6: Θέλετε χαμηλά ασφάλιστρα με υψηλές παροχές? Ασφάλειες Νακόπουλος. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα προγράμματα, διασφαλίζοντας το σήμερα και το αύριο από ένα μεγάλο εύρος παροχών και καλύψεων για την υγεία, την περιουσία και το όχημά σας. Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, προσφέροντας εμπιστοσύνη, διαφάνεια, εγκύτητα. Ασφάλιση, εξασφάλιση, ασφαλώς Νακόπουλος. Τρίπολη, πλατεία Αγίου Βασιλείου 30. Τηλέφωνο 2710-221818. Και Καλαμάτα, Φαρών 165. Τηλέφωνο 27210-63000.
7: Για την ασφάλειά σας, ασφαλώς Νακόπουλος.
8: Έχεις σύνδεση στο ίντερνετ? Έχεις Παλμό?
9: Έχεις Παλμό?
8: Μπες στις ραδιοφωνικές πλατφόρμες και άκουσέ μας σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Παλμός 90,5. Εδώ τα λαϊκά ακούγονται δυνατά.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Μια καλημέρα με παλμό, εδώ είμαστε. Πω πω, χαλαρά πήγαμε.
1: Καλημέρα.
0: Όπα, καλημέρα. Τι έγινε?
1: Τίποτα, μωρό, όλα καλά.
0: Όλα εντάξει?
1: Ναι.
0: Δεν κρυώνεις καθόλου?
1: Όχι.
0: Δεν κρυώνεις?
1: Όχι. Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα. Έλα τώρα.
0: Όντως, έτσι λέει το τραγούδι, αλλά θα δούμε. Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, Παλμός 90,5. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Μετά από ένα τριήμερο παγετού, μόνο Άγιο Βασίλης δεν ήρθε.
1: Κακός, μας έφερε και δώρα.
0: Τέλος πάντων, πέρασε όμως, θα τα πούμε για τον καιρό.
1: Άγιο Βασίλης.
0: Όχι, ρε, το καιρό, η παγωνιά. Ένα λαμπρός ήλιος είναι πάνω από το κεφαλάκι μας. Τέλεια. Α, να πούμε ότι εδώ τα πάρκινγκ ξεκίνησε.
1: Έλα τώρα.
0: Ναι, όχι, να το πούμε αυτό.
1: Η καλή είδηση είναι αυτή.
0: Ναι, η καλή είδηση, ναι.
1: Για τους άλλους δεν είναι.
0: Ναι, ξαφνικά ήρθαμε και λέω, τι γίνανε τα αυτοκίνητα, δεν δουλεύουν.
1: Ναι, ναι.
0: Τελικά
1: ήρθατε, ναι.
0: Άρχισε να πληρώνουμε.
1: Ναι.
0: Τζαμπατζίδες ήταν όλοι, Πόσο είναι άρα εγώ, 2-3 ευρώ.
1: Όταν θα φύγουμε θα μάθουμε.
0: Καλά, θα τα ξέρουμε αυτά. Λοιπόν, αυτά.
1: Μπράβο, ρε Δημάρχε, πρώτη φορά που. Είδες τώρα, θα σταματήσω να γκρινιάζω για το πάρκινγκ.
0: Ναι, αλλά όταν αρχίσει και τα χώνεις, τσουκ,
1: τι να κάνω, από ότι να. Όσα είναι να δώσει το πάρκινγκ, τα και στη βενζίνη. Γύρω-γύρω. Έχει και το ποδαρόδρομο μετά.
0: Βασιλική Μπουρίκα είναι αυτή, Κώστα Ζηλιγιάννη και ο κονσουλιέρο μα για να φτάνει σωστά ο ήχο κοντά σα. Και ξεκινάμε με αυτά τα εισαγωγικά. 69-36-79-54-36 στο κινητό μας και.
1: Και 2-7-21-11-21-87.
0: Δευτέρα 4 του Μάη 2026.
1: Κοίτα να δεις πως θα φύγει ο χρόνος και χαμπάρι δεν θα πάρουμε.
0: Πέμπτος μήνας. Αγίας Πελαγίας Μάρτυρος. Είναι μια μεγάλη γιορτή. Γιορτάζω και στα, μου φαίνεται, έχει και στα Κύθρα εκεί.
1: Αγία Πελαγία έχει.
0: Αγία Πελαγία, ναι. Και Ιλάριος ο θαυματουργός και Μέλδα Μάρτυρος. Μέλδα. Έτσι λέει. Αυτά. Ο καιρός στην πόλη της Καλαμάτα για σήμερα Δευτέρα. Προβλέπεται αίθιος το μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας. Η μέρα θα ξεκινήσει, θα κυλήσει με ηλιοφάνεια και κάποιες σποραδικές νεφώσεις. Ψηλό αυτά, δεν θα είναι τίποτα. Από το μεσημέρι και μετά θα βγουν τα λίγα συννεφάκια. Μην αγχώνεστε, δεν θα βρέξει. Αυτό που είχαμε κάθε φορά. Η θερμοκρασία σημειώσει άνοδο στη μέγιστη τιμή. Θα εκμανθεί από 9 έως 20 βαθμούς το μεσημέρι, η οποία θα ανεβαίνει σταδιακά μέρα με τη μέρα. Θα τα πούμε. Οι άνεμοι αρχικά θα πνέουν ασθενείς, δυτική, νοτιοδυτική, 1-2 μποφόρ. Το μεσημέρι θα γυρίσουν νότιο-νοτιοανατολική. Και το βραδάκι ο συνήθως βόρειο-βορειοδυτική. Αυτά τα εισαγωγικά. Να είστε καλά. Ξεκινάμε με αυτό που είπε η κυρία Μπουρίκα, ότι δεν κάνει κρύο στην
1: Αλήθεια.
0: Ελλάδα. Ναι.
1: Έλα.
0: Είδες. Χωρίς να συνοηθούμε ήρθε. Μπούμ, μπήκε. Λοκομόντο. Καλή ακρόαση να έχετε και καλά πράγμα μέχρι τις 11 που θα είμαστε μαζί. Έχουμε να πούμε διάφορα πάλι και σήμερα. Οκ. Okay. Πάμε.

0: Λοιπόν, αυτό που περάσαμε το τριήμερο που μας πέρασε, ήταν αστάθεια λέγεται.
1: Α,
0: ναι ρε.
1: Και εγώ έχω μία, ξέρεις, όταν περπατάω.
0: Μεσά δεν ασχολεί με το ρολόγιο όμως, με την αστάθεια τη δικιά σου. Είναι άλλοι γιατροί.
2: Ναι.
1: Πάλι καλά.
0: Λοιπόν, κάκου τώρα μου, γιατί σταματά για αυτή. Αστάθεια με το ρολόγιο επισημαίνει ότι μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται νέα σημαντική, λέει, άνοδος του μαγαζιού.
1: Αχα.
0: Έτσι. Στην Αττική συγκεκριμένα, οι μέγιστες τιμές που είχαν υποχωρήσει στους 13 με 14 βαθμούς θα αναμένεται να φτάσουν 27 με 28. Τις επόμενες μέρες.
1: Και μετά τι θα κάνει πάλι, θα μας ρίξει ένα κρύο πάλι.
0: Σκέψου τι γίνεται με τα κοκαλάκια μας.
1: Άστα.
0: Και άμα έχουμε, είμαστε και λίγο πιο μεγάλοι άνθρωποι, ακούσε και κρακρακρακρα το πρωί. Το φαινόμενο όμως, λέει, δεν περιορίζεται στην Ελλάδα μόνο, αλλά εντάσσεται σε μια ευρύτερη ατμοσφαιρική διαταραχή που επηρέασε την Ευρώπη. Ενώ στα Βαλκάνια και την Νότια Ευρώπη επικράτησαν ψυχρές αέριες μάζες, στη Δυτική και Βόρεια Ευρώπη, δηλαδή από εκεί Σκωτίες, Αγγλίες κλπ, καταγράφηκαν ασυνήθιστες υψηλές θερμοκρασίες. Σε πόλεις όπως Στοκχόλμη, Βρυξέλλες, Παρίσι και Βαρσοβία, ο υδράγειος έφτασε 20 με 24 βαθμούς, δημιουργώντας μια έντονη θερμοκρασιακή αντίδραση ανάμεσα σε βορρά και νότο.
1: Εγώ λέω να πάμε βόρεια.
0: Όχι μόνο, εντάξει, θα περάσει. Αυτό έχει να συμβεί, λέει, καμιά 70 χρόνια από ό,τι μας ενημερώνει.

0: υποχρεωτικός καθαρισμός οικοπαίδων κλπ. Θα πούμε μερικά πράγματα γι' αυτό, να το έχουμε, γιατί είμαστε υποχρεωμένοι. Ο υποχρεωτικός καθαρισμός οικοπαίδων λοιπόν και λοιπόν ακάλυπτων χώρων και για φέτος στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης πυρκαγιών εν ώψη της αντιπυρικής περίοδου, η οποία ξεκίνησε από 1η Μαΐ, ναι, αν δεν κάνω λάθος.
1: Εντάξει, αντιπυρική, 1η Μαΐ με βροχές, ωραία.
0: Ναι.
1: Καλιά.
0: Ποιους αφορά?
1: Όλους μας.
0: Υποχρέωση καθαρισμού, κάτσε να πω το επίσημο, ρε παιδάκι μου.
1: Καλά.
0: Όλους μας, το όλους μας. Έχεις εσύ χόρτα στο αυτό σου, στον κήπο σου, να τα κόψεις. Θα πω και κάτι για το ιστορικό μας κέντρο εδώ. Εδώ συμβαίνει το εξής, ότι είναι πολλά ετοιμόρροπα κτίρια τα οποία έχουν γύρω-γύρω με το νερό και όλα αυτά έχουν θεργέψει τα, αυτό. Το μάξι έχει και στο εσωτερικό των κτιρίων, γιατί σε πολλά λείπει το σκέπαστρο. Μέχρι και δέντρα έχουν βγει.
1: Ωραία πράγματα.
0: Έτσι. Αυτά δεν ξέρω ποιος τα καθαρίζει. Μάλλον ο Δήμος.
1: Λογικά.
0: Το καλοκαίρι από εκεί θα βγουν και μέχρι και δεινόσαυροι από ό,τι βλέπω. Λοιπόν, υποχρέωση καθαρισμού αφορά ιδιοκτήτες νομής, επικαρποτές, μισθωτές και υπομισθωτές οικοπαίδων και ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται σε περιοχές εντός εγκεκριμένων δημοτικών σχεδίων, σε περιοχές εντός όριων οικισμών χωρίς εγκεκριμένο σχέδιο πόλης, παντούλα, σε εκτάσεις εντός ακτίνας 100 μέτρων από τα όρια των παραπάνω περιοχών, καθώς και σε εκτός σχεδίου γεωτεμάχια με κτίσμα, εφόσον δεν υπάγονται στη δασική νομοθεσία. Εντάξει. Δεν σας λέω τι περιλαμβάνει ο καθαρισμός, ξέρετε τι περιλαμβάνει. Αυτό που θα σας πω όμως είναι οι κυρώσεις και τα πρόστιμα.
1: Α, εντάξει.
0: Τι χτυπάει, ρε παιδιά, τόσα μηνύματα έχουμε. Ναι.
1: Δεν ξέρω τι χτυπάει, εμένα μου βουίζει πολύ το.
0: Το αυτή το ένα, το δεξί ή το αριστερό.
2: Να το καθαρίσεις.
1: Τα ακουστικά.
0: Σε περίπτωση λοιπόν μη συμμόρφωσης προβλέπονται οι ακόλουθες κυρώσεις, φίλες και φίλοι. Να ξεκινήσουμε με το 500 που θα είναι πρόστιμο εάν δεν πραγματοποιηθεί ο καθαρισμός. 100 ευρώ πρόστιμο εάν δεν υποβληθεί δήλωση, ενώ έχει γίνει υποχρεωτικά υποβάλλεις και δήλωση. Σε περίπτωση ψευδούς δήλωση όμως επιβάλλεται χρηματική ποινή 5.000 ευρώ και φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών. Τι έγινε, ρε παιδιά? Αυτά, δεν θέλω τίποτα άλλο. Παιδιά, όσοι αυτό οι κοπεδάκια. Απ' την άλλη, αν μπορεί ο ιδιοκτής να είναι Αμερικό, στην Αμερική, στην εκεί, ναι, υποχρεούται ο Δήμος να πάει να το καθαρίσει και να στείλει το λογαριασμό. Τα λέμε κάθε χρόνο αυτά, αλλά μάλλον δεν γίνονται. Αλλά πρέπει να γίνουν. Και ειδικά σε περιοχές που κατοικούν άνθρωποι, παίζουν παιδάκια και τέτοια, επιμένω για το ιστορικό μας κέντρο. Για αυτό το λεγόμενο ιστορικό κέντρο, έτσι, που είναι αυτά τα όμορφα, πώς το λένε, νεοκλασικά μας και τέτοια, είναι γεμάτα και στο εσωτερικό τους, δυστυχώς. Μέχρι και δεντράκια έχει. Προχθές είδα και ένα χιμπατζί εκεί που πήδαγε από δέντρο στο δέντρο. Ναι, βρε, γελάτε. Επειδή τυχαίνει να μένω εδώ πάνω κάπου, μιλάμε κάθε πρωί.
1: Με το χιμπατζί. Λοιπόν, καλά είναι, τον είδε σήμερα.
0: Σήμερα δεν πρόλαβα. Κρύωνε μάλλον και είχε χουνιάσει. Λοιπόν, πάμε παραθώ. Πάμε λίγο και Παρισία να πούμε ένα άλλο θέμα. Δεν ξέρω το αν το είδες. Με πατίνι. Το γνωστό πατίνι, αυτό που είχαμε και το παιδάκι. Πού ήταν το παιδάκι, 13χρονος που σκοτώθηκε στην Ιλία. Λοιπόν, εδώ και Παρισία τώρα, σύμφωνα το απόγευμα του Σαββάτου, προχθές δηλαδή, σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, το 11χρονο κοριτσάκι έπαιζε στην πλατεία της Κυπαρισίας σε ένα παιδικό πάρτι, όταν μια συνομήλικη της έπεσε πάνω της, οδηγώντας ένα ηλεκτρικό πατίνι και χτυπώντας σοβαρά στο πόδι. Η 11χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Κυπαρισίας, όμως επειδή ο τραυματισμός στο πόδι ήταν σοβαρός, κρίθηκε αναγκαία διακομιδή της στο Χαραμαρδάνιο νοσοκομείο Πάτρας. Μάλιστα, σήμερα Δευτέρα η μαθήτρια του Δημοτικού θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στην Κνήμη. Με βιδούλα και διεξερχένα. Και υπέστη κάταγμα από τη σύγκρουση με το πατίνι και την πτώση που ακολούθησε. Παιδιά, με αυτά τα πατινιά έχει γίνει ολόκληρο θέμα.
1: Ναι. Εντάξει.
0: Δυστυχώς και δεν ξέρω αν θα γίνει. Άσε που δεν φοράνε κράνη. Άσε που

0: είναι παντού, έχουν πατίνια. Ξέρεις, έχουν και κάποιες εταιρείες που σου λέει πάρτε. Ποιος τα ελέγχει αυτά?
1: Κανένας, να υποθέσω.
0: Ξέρω εγώ.
1: Και κάνουν και σφήνες και αυτά και...
0: Ήδη τα είχε γίνει ένα μεγάλο θέμα πριν τις 4 μέρες, συνέχεια με βάση, με αφορμή τη...
1: Γιατί και εδώ δεν είχαν...
0: Και εδώ θυμάσαι, τα δύο παιδάκια αυτά, δεν ξέραμε τι απογίνανε αυτά. Αυτά, εντάξει, πάμε τραγούδι.
1: Πάμε, τι τραγούδι έχεις?
0: Έχει ένα...
1: Άμα έχει ένα καλό...
0: Ο Μάης έχει μυστικά, λέει.
1: Αλήθεια.
0: Το ένα μας το έδειξε πριν τις μέρες. Ναι. Παντελής Θαλασσινός είναι από το Καλαντάρι που είχε κάνει κάποτε. Mm-hmm. Ωραίο είναι. Ο Μάης έχει μυστικά. Και έχει και ωραία λογάκια αυτό. Ε? Πάμε.
2: Ο Μάης έχει μυστικά και ένα κλαδί κρυμμένο που ανοίγει μάτια σκοτεινά και χείλη πικραμένο. Έχει και ένα μοντρελό που κουβαλάει τη γύρι και πυροβάτει στις καρδιές στο μέγα πανηγύρι. Ο Μάης είναι μουσική από παλιά τραγούδι, κλαδί ροδακινιάς και από λεύκα σουλούδι. Δεν έχει λαμδότερο στη γλώσσα να βουλιάζει, είναι από αλφα καθαρό και τον γελάζει.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, φίλε. Έχει μείνει λίγο για το διαφημιστικό διάλειμμα, οπότε να πάμε λίγο.
1: Πού?
0: Δημοτικά συμβούλια.
1: Α.
0: Με αφορμή κάτι που έγινε στο Δήμο της Μεσίνης.
1: Έλα.
0: Βλέπω ένα ρεπορτάζ εδώ του καλού φίλου του Σταύρου του Μαρτίνου από το Θάρρος. Αλλά πριν πάω σε αυτό, να θυμηθούμε και τι είχε γίνει στο Δημοτικό Συμβούλιο εδώ της Καλαμάτας με μια επιστολή του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που ζητούσε από κεντρικά να έχει τη δυνατότητα αυτό να αποβάλει δημοτικούς συμβούλους και τέτοιο. Το θυμάσαι αυτό? Είχε γίνει βαβούρα. Πάμε στο Δήμο της Μεσίνης τώρα. Έχουν πάντως, εάν κάτσει και παρακολουθήσει και δημοτικά συμβούλια, όλους τους Δήμους, έχει πολύ ενδιαφέρον. Μεσίνη, λοιπόν, ρεπορτάζ του Σταύρου του Μαρτίνου, το είπα. Οι δημοτικοί συμβούλοι δεν είναι μαθητές που οι καθηγητές τους εξετάζει στο μάθημα της ημέρας. Είναι πολιτικά πρόσωπα και αλίμον, λέει, αν δεν μπορούν στο Δημοτικό Συμβούλιο να τοποθετηθούν πολιτικά για οτιδήποτε κρίνουν, όποιο και να είναι αυτό το θέμα συζήτησης. Συμφωνώ και επαυξάνω, Σταύρο μου. Ήταν λοιπόν επίοικος λανθασμένη η ενέργεια του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσίνης, του Κώστα Τσιξιρογιάννη. Τον είχαμε καλέσει και εδώ, αν θυμάμαι καλά, τότε στις εκλογές, να προσπαθήσει να αφαιρέσει το λόγο από τον επικεφαλής της μείζωνος μειοψηφίας Κώστα Γεωργακόπουλο και τον κύριο Γεωργακόπουλο.
1: Ναι.
0: Έτσι, επειδή έκανε, λέει, κάποια πολιτικά σχόλια εκτός του υποσυζήτηση θέματος. Δεν έχουν παρακολουθήσει Βουλή που έχουν ένα θέμα και αναλύουν τα πάντα.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων.
1: Θα έπρεπε.
0: Και τι λέει ο Σταύρος? Στη Δημοκρατία, λέει, δεν κόβουμε το λόγο, ιδιαίτερα από τον επικεφαλής μιας παρατάξεως. Απ' την άλλη, ήταν λαθασμένη και η αντίδραση του κ. Γεωργακόπουλου όταν έκανε προσωπικό σχόλιο με έμεσο και όχι αυτή τρόπο σχετικά με την εργασία του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν ξέρω τι υπόθηκε αναλυτικά και δεν το λέει και ο Σταύρος και καλά κάνει. Παιδιά, ψυχραιμία. Το μεταξύ, πολιτικά έχουμε πει, γιατί δεν ξέρω αν παρακολουθείς, με τα μπούνια στην προεκλογική περίοδο.
1: Ναι.
0: Αρχίζουν, λέγουν, γράφουν, εμφανίζεται πιο πολύ ο κύριος Τσίπρας.
1: Ναι.
0: Στις ειδήσεις, ναι, δεν είναι τυχαίο. Εχθές είδα και την κυρία Καριστιανού να αρχίσει να βγαίνει, να ψηλοδηλώνει κι αυτή. Το μεταξύ, έχουν εξαμοληθεί διάφοροι εκεί οργανωτές κομμάτων και τέτοια, ψάχνουν ψηφοφόρους, ψάχνουν έτσι ομάδες, ψάχνουν χαμόγια. Ωραία είναι. Δεν ξέρω αν το παίρνετε χαμπάρι στις φίλες, για πού να το πάρεις, ζούμε την καθημερινότητά μας. Παρ' όλα αυτά υπάρχει ένας υπόγειος κόσμος που ψάχνει για υποψηφίους και σωτήρες για να μας σώσουν όταν θα
1: σώσουν. Εγώ θα σας σώσω, μην αγχώνεστε.
0: Α, να μην ψάχνουμε τότε γύρω γύρω. Εδώ ρε παιδιά,
1: όλοι μαζί.
0: Η Βασιλική εδώ.
1: Ναι.
0: Δεν σε πήρε κανένα τηλέφωνο.
1: Όχι, όχι.
0: Από πουθενά.
1: Ξέρεις, όταν βλέπω άγνωστο νούμερο δεν απαντάω.
0: Κακός.
1: Από εδώ και πέρα να απαντάς,
0: γιατί μπορεί να σου
1: γίνει. Είναι από κανένα απόκομα.
0: Θα σου γίνει κάποια πρόταση.
1: Λες.
0: Πρέπει.
1: Όχου.
0: Να την περιμένεις. Από κάπου.
1: Από κάπου θα μου γίνει. Εντάξει.
0: Ναι, από κάπου. Όντως γίνεται αυτό και αυτό. Για εμάς δημοσιογραφικά τώρα είναι καλό, γιατί έχουμε και δουλειά έτσι να σχολιάζουμε κιόλας. Δεν ξέρω τι λένε οι άλλοι συνάδελφοι. Εγώ μ' αρέσει.
1: Είσαι εκλογομάγειρας.
0: Εκλογομάγειρας.
1: Σ' αρέσουν τα εκλογικά.
0: Σεφ.
1: Εκλογοσεφ.
0: Ναι. Είναι ωραία, είναι μια διαδικασία. Τώρα θα δούμε που θα καταλήξει. Το μάξι, ναι,
1: κάνει
0: το. Εκεί θα καταλήξει τις διαφημίσεις. Να σταματήσω να μιλάω, καταλώ. Πάμε διαφημίσεις. Δεν σταματάω.
1: Μετά
0: τις διαφημίσεις θα μιλήσουμε. Θα μαγειρεύσουμε μόνο.
1: Ναι.
0: Πολιτικά και πολιτικούς μαζί μου. Και υποψηφίους κυρίως.
2: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 9:30.
3: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
4: Η ΑΕΚ δεν εκμεταλλεύτηκε στο 100% την ήττα του Ολυμπιακού, αλλά και πάλι με το 0-0 στη Λεωφόρο και στην αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό βγήκε κερδισμένη, πηγαίνοντας τη διαφορά από τον ΠΑΟΚ και τους Ερυθρόλευκους στο -6. Ο Ολυμπιακός πήγε στην Τούμπα για το διπλό που θα έβαζε δύσκολα στην ΑΕΚ, όμως ο πληγωμένος από την απώλεια του κυπέλου ΠΑΟΚ έβγαλε αντίδραση και με πρωταγωνιστή το Γερεμέγεφ επικράτησε 3-1, πέρασε δεύτερος και διατηρεί ελπίδες τίτλου. Σκόρερ και ο Ζιβκοβιτς. Η κατάκτηση του κυπέλου από τον Όφι έκανε εντελώς αδιάφορη την διαδικασία των play-out για τις θέσεις 5 έως 8, στη βαθμολογία των οποίων συνεχίζει να προηγείται ο Λεβαδιακός. Ο Όφι έμεινε στη Φιέστα των προηγούμενων ημερών και ο Άρης με τα γκολ των Ντούντου και Γιαννιώτα πήρε κόντρα στον κυπελούχο Ελλάδος με το 2-0 ένα διπλό γοήτρου, αλλά άνευ βαθμολογικής σημασίας. 5-2 το σκορ της αναμέτρησης Λεβαδιακός Βόλος. Στο μπάσκετ, η Μονακό λίγο πριν φιλοξενήσει τον Ολυμπιακό για το τρίτο παιχνίδι μόχθησε αλλά έφυγε με νίκη από την έδρα του Στρασβούργου με σκορ 118-114.
5: Νότος Real Estate. Με διεθνείς συνεργασίες, η Νότος προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Νότος, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Νότος Real Estate. Το Real Estate. Όπως το φαντάζεσαι.
6: Καλά, τι έβαλες φέτος και έχεις παραγωγάρα. Κέλπακ. Κέλπακ, πάλι με ξεπέρασες. Με Κέλπακ, η ελιά ανθίζει και καρπίζει. Κέλπακ, ο βιοδιεγέρτης της BASF, με εκλόνια μάξιμα, αυξάνει το μέγεθος, την ποσότητα και την ποιότητα του ελαιοκάπη.
7: Κάνε επιτέλους ένα δώρο στον εαυτό σου, μεταμόσχευση μαλλιών με εγγύηση αποτελέσματος και 40% έκπτωση. Μόνο στα VF Clinics. Τηλεφώνησε τώρα στο 218-218-0369. Το αξίζεις.
5: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά σου, παντού και κάθε στιγμή.
8: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721-083-957.
9: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
10: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
9: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
10: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτήρι, σαγανάκι.
9: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
10: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό με την Terranian Taste Awards 2021, μεσογειακά βραβεία γεύσης 2021 που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
9: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
10: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
9: Κεντρικό πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 2722-041-435.
10: Πρώτο υποκατάστημα Μούλα Βασίλη 2, Μεσσίνη. Τηλέφωνο 27-22-0-25-487.
9: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονία 9 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27-21-0-96-828.
10: Τρίτο υποκατάστημα στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27-21-0-28-741.
9: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.
0: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, μετά το διαφημιστικό μας διαλυματάκι, Βασιλική Βουρίκα, Κώστας Δελγιάννης και ο Κονσόλιας μας, για να φτάνει σωστά ο ήχος κοντά σας. Να πούμε τα τηλεφώνια, να τα θυμίσουμε μάλλον. Πάρτε έτσι για να στείλε μας ειδήσεις, παραπονάκια, κάτι. Βγαίστε κι εσείς στο μικρόφωνο. 69-36-79-54-36 το κινητό μας τηλέφωνο και...
1: Και 2-7-21-11-21-87.
0: Λοιπόν, πού είχαμε μείνει, στα πολιτικά μας.
1: Ναι, στα μαγειρέματα. Για πιάσε την κατσαρόλα.
0: Δεν ξέρω αν χρειάζεται κατσαρόλα.
1: Τα άλλα, πάρε την κουτάλα.
0: Και χωρίς κατσαρόλα ψήνεις σε αυτό. Αυτό που μου έχει κάνει εντύπωση είναι ο Σκάι. Σήμερα ξεκινάει ένα ντοκιμαντέρ με αφορμή την περίοδο Τσίπρα.
1: Αχα.
0: Ναι, ναι. Και νομίζω ότι δεν βγήκε τυχαία αυτή την εποχή. Διαμαρτύρηθηκε και λίγο ο Τσίπρας.
1: Ναι.
0: Έκανε μια δήλωση γιατί δεν κανονικά έχει συνεντεύξει από τους τότε Γιούγκερ και δεν ξέρω εγώ τι και τέτοια. Και λείπει ο βασικός πρωταγωνιστής Τσίπρας, ο οποίος λέει καλέστηκε να πω, αλλά δεν μου βγήκε γιατί θεώρησε ότι όλο αυτό είναι...
1: Θα του κάνει κακό, να υποθέσω.
0: Ναι. Αλλά το ότι βγήκε αυτή την εποχή είναι λίγο
1: ύποπτο. Τυχαίο είναι, μωρέ, τώρα και εσύ αμέσως. Τυχαίο.
0: Τι τυχαίο?
1: Ότι βγήκε τώρα.
0: Ναι.
1: Τι, δεν το πιστεύεις?
0: Ναι, το πιστεύω. Ό,τι πεις, έτσι κι αλλιώς, ναι.
1: Ναι, ο γιατρός έχει πει, ξέρεις, το γνωστό.
0: Την ερχόμενη εβδομάδα, λέει, λίγο από το τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, έχει και συνέδριο.
1: Ναι, ρε γέλια.
0: Άκουτο, έχει προγραμματιστεί, λέει, ένα δείπνο.
1: Μυστικό.
0: Να πάνε να φάνε κάπου. 25 και πλέον βουλευτών, λέει, σε γνωστό εστιατόριο του ψυχικού, παρακαλώ. Και αυτό, λέει, γίνεται ανατακτά χρονικά, γιατί θα τους ταΐσει θα κεράσει ο Μητσοτάκης, ναι. Στο μενού, λοιπόν, λέει, της γαλάζιας μάζοξης αναμένεται να βρεθεί η κλιμάκωση της δυσαρέσκειας πολλών βουλευτών, γιατί πέρα από τους 5 που βγάλαν το κειμενάκι αυτό, είναι και άλλοι από πίσω, έτσι. Ναι. Τις υπολίσεις στον απόϊχο των κυβερνητικών χειρισμών της νέας φάσης του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Γιατί πάνε οι άνθρωποι στα χωριά τους που λέμε, στον τόπο τους, και τους στολίζουν έτσι όμορφα. Και πάει να τους γκρεμίσει τώρα. Αυτό δεν ξέρω τι θα τους δώσει να φάνε.
1: Χελιδονάβουλα.
0: Πάντως κερνάει ο Μητσοτάκης. Ε, τι.
1: Να πάμε. Θα έχει και γουρνοπουλά.
0: Όσοι έχει καλέσει. Κανονικά σαν πρέπει να σε καλέσει. Αυτό είναι δικό του παιδί.
1: Ναι. Α, ναι, είναι φίλος μου. Το ξέχασα.
0: Και απορώ πως δεν σου έχει κάνει και πρόταση.
1: Ναι.
0: Για το.
1: Τον άλλο μήνα. Τώρα δεν μπορώ. Είμαι απασχολημένη.
0: Επίσης υπάρχει. Τι διάβαζα. Σήμερα το πρωί το διάβαζα. Μια έτσι κινησούλα με τον Αντώνη, το δικό μας.
1: Τι γίνεται.
0: Κάτι γίνεται. Σε σχέση με τον Κώστα τον Καραμαλή, τον άλλο πρωθυπουργό. Δύο πρωθυπουργοί μαζί, ο οποίος στηρίζει ένας τον άλλον. Και κάτι γίνεται. Κάτι γίνεται. Περιμένουμε να δούμε. Λες να βγει και άλλο κομματάκι.
1: Ξέρω εγώ.
0: Ή να το παίξουμε διαφορετικά, δεν ξέρω. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η περίοδος, η οποία αυτά μετά το κρύο που φάγαμε, να ζεσταθούμε με όλα αυτά τα πολιτικά. Πάμε λίγο εκεί Παρισία, πάλι, γιατί τη βλέπω εδώ ότι θα απέχουν οι δικηγόροι του Δικηγορικού Συλλόγου Κυπαρισίας. Δεν θα πάμε, έτσι, εδώ δικά μας και λίγο αυτό και λίγο απ' όλα. Γιατί, ρε παιδιά, σε συνεδρίας, λέει, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου αποφάσισε την αποχή των μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Κυπαρισίας από τα ακροατήρια των δικαστηρίων όλης της ελληνικής επικράτειας από τη Δευτέρα 4, από σήμερα δηλαδή, έως και την Παρασκευή 8. Λόγω της σοβαρής και συνεχιζόμενης υποστελέχωσης του πολιτικού τμήματος της παράλληλης έδρας Κυπαρισίας, Πρωτοδικείου Μεσσηνίας, καθώς και τη δραματική μείωση δικασίμων παρά τις συνεχείς και έντονες εκκλήσεις και αναφορές του Συλλόγου. Τη μη λήψη κατάλληλων μέτρων ασφάλειας προκειμένου όλοι οι εμπλεκόμενοι, έχω στο μυαλό μου τον κυριούλη εκεί τον που μπήκε πυροβόλησε και κάνει ό,τι γουστάριζε. Μάλιστα. Ο Δικηγορικός Συλλόγος Κυπαρισίας εκφράζει τη συμπαράστασή του στους τραυματίες δικαστικούς, με αφορμή είναι αυτό όλα τα πραγματάκια. Εντάξει, όπου το πιάσεις, λερώνεσαι.
1: Γιατί το λες αυτό?
0: Δεν ξέρω.
1: Α, δεν ξέρεις γιατί το λες?
0: Δεν ξέρω. Όπου το πιάσεις, λερώνεσαι.
1: Έλα τώρα, δεν θέλω τέτοια. Έλα τώρα.
0: Γιατί, βέβαια.
1: Όλα είναι τέλεια. Σε παρακαλώ πολύ, με στενοχωρείς. Δεν είναι όλα τέλεια.
0: Θυμάσαι το σταθμό του ΕΚΑΟ που λέγαμε?
1: Α, στο Λογκά.
0: Και είχαν βγει και βουλευτάτες τότε και θα γίνει και θα κάνει.
1: Θα γίνει, το πότε θα γίνει είναι άλλο θέμα. Τι βιάζεσαι?
0: Πήρε παράδοση
1: πάλι. Εκεί κάτω. Εντάξει.
0: Στα τέλη του Μαγιού, λέει, θα λειτουργήσει ο σταθμός του ΕΚΑΟ. Το να το πιστέψουμε αυτό. Στο πρώην κτηνιατρίο της Λογκά. Για την νοτιοανατολική πηλιά.
1: Τι? Είναι εκτίμηση αυτό.
0: Α, εκτίμηση είναι. Όχι ότι θα λειτουργήσει.
1: Όχι.
0: Αυτό εκτίμησε. Α, ο δήμαρχος, αυτό το παλικάρι, το ψηλό, ο Αθανασόπουλος. Στο Δημοτικό Συμβούλιο της Τετάρτης. 29 Απριλίου.
1: Όπου πολλά έγιναν τελικά την Τετάρτη.
0: Εγκλήθηκαν οι όροι του χρυσιδανίου για την παραχώρηση του δημοτικού ακινήτου στο ΕΚΑΒ. Πότε ήταν να γίνει αυτό? Εγώ το θυμάμαι από πέρσι. Είχε βγάλει και ο Μαντάς και ο Χρυσομάλης και λέγανε για το επιτέλους ή όχι.
1: Εντάξει, χαλάρωσε. Δεν γίνει τίποτα.
0: Σύμφωνα με το νέο χρονοδιάγραμμα του Δημάρχου, μέχρι τα μέσα Μαΐου θα γίνει η προκήρυξη για το επικουρικό προσωπικό, γιατί χρειάζεται κάποιο προσωπικό.
1: Ναι, ναι. Αν το ανοίξανε και το κάνουν, άμα δεν έχουν προσωπικό.
0: Σωστά. Ποιος θα ανοίγει την πόρτα να μπαίνει μέσα όταν στενοχωρώ? Στην εισήγηση του αντιδήμαρχου Δημήτρη Θανασακόπουλος ενημέρωσε ότι το ΕΚΑΒ απέρριψε το προηγούμενο χρυσιδάνιο παραχώρηση που είχε εγκρίνει το Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί δεν κάλυπτε ο Δήμος τις λειτουργικές δαπάνες στο σταθμό. Ρεύμα είδες τηλεπικοινωνίας. Όπως συμφωνήθηκε τώρα. Μάλιστα. Λοιπόν, πότε, τέλη Μαΐου είπαμε?
1: Ναι. Αυτού του έτους να υποθέσω.
0: Γράφει 2026, δεν βλέπω εδώ την ανακοίνωση. Γενικώς, του Μαΐου. Αλλά έτσι όπως πάει ο Μάιος και με όλα αυτά τα ανάποδα, δεν το βλέπω. Δεν θα έρθει και χιόνι πάλι να χιονίσει και να μην. Τι λέω τώρα. Αυτά. Και με αυτό.
1: Εντάξει, μωρά. Λοιπόν, κάποια στιγμή θα γίνει. Μην αγχώνεις.
0: Περιμένω πάντως πολύ έντονα να καταλήξουν τα, πάλι το πάω στα πολιτικά. Θα το πάμε έτσι, είπαμε. Να έχουμε τα κόμματα. Έτσι. Ας το κάνει και ο Τσίπρας και η Καριστιανού και ο
1: Κυριακό. Τι να φτιάξουν το Σαμαρά. Κέντρο Υγείας, το σταθμό ΕΚΑΒ.
0: Θα γίνει και αυτό. Αν περιμένουν να λειτουργήσει του ΛΟΓΑ για να φτιάξουν τα.
1: Καλημέρα, παιδιά. Κάτω ΛΟΓΑ. Εκεί στο φούρνο.
0: Προχθές συναντήθηκα και στον δρόμο με κάποιον εδώ που ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ και ο βουλευτής.
1: Α, και τι σου είπε?
0: Και ρώτησα εγώ τι γίνεται, ρε. Μου λέει, κάτσε, περιμένω.
1: Να, όλοι περιμένουν.
0: Να δω τι θα κάνει, ποιοι θα είναι, ποιος θα έχει η παρέα του. Λέω, δεν θα πάρει με τον Αλέξη. Μου λέει, αλλά πρέπει να δούμε πρώτα, μην την πατήσουμε πάλι, μου είπε ο άνθρωπος. Αλλά γίνεται, δηλαδή, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, και μέχρι να δούμε τι άλλο γίνεται, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι. Από τους,
1: ναι, γιατί πολύ μίλησες.
0: Καρτ Ποστάλ. Δεν κατάλαβα.
1: Έλα, εγώ βαριά με σήμερα.
0: Αφού εσύ μιλάς την τελευταία μισά,
1: δεν
0: μιλάω μόνο σήμερα.
1: Θα σκεφτώ και σήμερα. Θα σε αφήσω να μιλήσεις εσύ.
0: Καρποστάλ, άνοιξη.
1: Πούντι, έρχεται.
0: Άνοιξη, θα ανοίξει τώρα.

0: Τι λέμε, δεν ακούω. Ακούω. Ένα άλλο θέμα το οποίο έχει προκύψει είναι το νέο καθεστώς, λέει, στις εξώσεις. Πότε φεύγει ο ενοικιαστής και πότε παίρνει πίσω το σπίτι ο ιδιοκτήτης. Είναι πλήρης οδηγός. Τι λέει, νέα διαδικασία έκδοση διαταγών πληρωμής και απόδοση μισθίου. Τέτοια και ισχύει από 1η Μάη, επιταχύνοντας την ανάκτηση, λέει, οφειλωμένων ενοικίων και ακινήτων. Πιστοποιημένοι δικηγόροι, επιλεγμένοι από ειδικούς καταλόγους, εκδίδουν πλέον τις σχετικές διαταγές εντός 20 ημερών από την ανάδεση, δηλαδή από φύση στα δικαστήρια για το θέμα αυτό. Η διαδικασία περιλαμβάνει εξάμηνη, αυτόματη και αδάπανη προθεσμία μεταστέγασης για τους ενοικιαστές με δυνατότητα δικαστικής παράτασης. Η αποζημίωση του δικηγόρου ανέρχεται σε 400 ευρώ για διαταγή πληρωμής και 300 ευρώ για διαταγή απόδοσης μισθίου. Η κλασική αγωγή στο πρωτοδικείο παραμένει απαραίτητη για περίπτωση αμφισβητήσεων ή έλλειψης μισθωτήριου. Άρα παίζουν τα δικαστήρια. Και αυτό, λέει, προκύπτει γιατί ήταν για να έχουν ταχύτερη λύση για ιδιοκτήτες που έχουν μπλέξει με απλήρωτα ενίκια και φέρει μια νέα διαδικασία, λέει, έκδοση διαταγών πληρωμής και απόδοση μισθίου, καθώς μειώνει, λέει, δραστικά τις καθυστερήσεις και ανοίγει τον δρόμο για πιο γρήγορες κινήσεις απέναντι σε κακοπληρώτες. Αυτό ισχύει από 1η του Μάη πάλι. Από 1η του Μάη ισχύουν πολλά πράγματα, έτσι. Για να δεις πόσο δουλεύει αυτή η κυβέρνηση. Εντάξει. Ναι.
1: Τι κάνει, ποιος ήρθε, η κυβέρνηση, δουλεύει.
0: Ναι, να δουλεύει, δουλεύει.
1: Α, ωραία.
0: Πάμε και Νιγρίτα, εδώ που βλέπω κάτι δολοφονίες. Σε πάω από δικά από εκεί.
1: Στις φυλακές, ε.
0: Ναι.
1: Ας το καλό.
0: Σε 11 συλλήψεις, λέει, κρατουμένων, προχώρησε η ασφάλεια σωρών, εξιχνιάζοντας τη φωνική συμπλοκή που σημειώθηκε το μεσημέρι, χθες δηλαδή, στις φυλακές της Νιγρίτας. Δύο από τους συλληφθέντες είναι υπήκοοι Γεωργίας και Αλβανίας και φέρονται να είναι αυτοί.
1: Αυτή η Γεωργία. Που έχει υπηκόμιση.
0: Όχι Γεωργία όνομα, από τη Γεωργία το κράτος. Και να είναι αυτοί που με βραχυκλώνεται.
1: Γιατί καλέ, τι κάναμε. Ένας Ιρακινός και ένας Παλαιστίνιος με αλγερινή υπηκότητα έχασαν τη ζωή τους.
0: Αυτοί, okay. Ναι.
1: Και, μετά... και οι δράστες, οι φερόμενοι ως δράστες είναι...
0: Είναι ο Γεωργίας και ο Αλβανίας.
1: Ναι. Και αυτό οι υπόλοιποι συνελήφθησαν εξαιτίας συμμετοχής τους στη συμπλοκή. Συνελήφθησαν, ρε παιδιά, μέσα στη φυλακή είναι, μας δουλεύουνε.
0: Ναι, του όχι, είναι...
1: Συλλαμβάνουν τους φυλακισμένους, ωραίο αυτό, μ' άρεσε.
0: Ο Γεωργιανός και ο Αλβανός αναμένεται να κατηγορηθούν ως δράστες στις διπλές δολοφονίες, ενώ οι υπόλοιποι 9, τι συμμετοχή είχαν στη συμπλοκή, είχαν κάνει κύκλο. Χειροκροτάγανε, τι ήταν.
1: Ξέρω εγώ, πώς το είπαμε. Συμμετοχή. Εντάξει, λοιπόν, μπορεί να ρίξανε και τίποτα, ξέρω εγώ.
0: Πάντως γενικά και στις φυλακές υπάρχει μια αναμπομπούλη, γιατί είχαμε, μου φαίνεται, μέσα στη βδομάδα είχαμε και έναν άλλο νεκρό. Mm-hmm. Έτσι, εκεί γίνεται χαμός και εκεί. Αυτά.
1: Στη συνέχεια λέω όλοι μας, άκου πώς έγινε, έτσι. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια προαυλιασμού των κρατουμένων στο διάδρομο των φυλακών, 4 έγκλειστοι από το κελί 9. Βγήκαν από αυτό και έσπασαν τα λουκέτα από τα κελιά 4 και 8. Και όλοι μαζί επιτέθηκαν, λέει, με αιχμηρά αντικείμενα, πιθανότατα με μαχαίρια.
0: Δεν χάνετε
1: μάλλον. Στους συγκελίτες. Άκου, συγκελίτες. Συγκελίτες.
0: Ας είναι.
1: Ωραία λέξη.
0: Όπως λέμε, συγκατοίκους.
1: Του κελιού 6. Α, όλοι μας. Δηλαδή βγήκαν αυτοί από το 9. Σπάσαν τα λουκέτα και βγήκαν και οι άλλοι από το 4 και από το 8 και πήγαν και την πέσανε σε αυτούς στο 6.
0: Άρα...
1: Τι λέτε, ρε παιδιά.
0: Μέσιο όρος. Καταρχήν. Ναι. Λες να γίνουμε και εμείς συγκελίτες με αυτά που λέμε εδώ, μπα. Ναι.
1: Έλα τώρα.
0: Λοιπόν, τι ώρα είναι.
1: Εμείς είμαστε συγκάτοικοι. Συγκάτοικοι είμαστε όλοι στην τρέλα.
0: Ένα άλλο θέμα που βλέπω εδώ και έχει ενδιαφέρον. Εντάξει. Για τον Βασίλη. Παλαιοκώστα, το ξέρετε, θυμάσαι τον Βασίλη του Παλαιοκώστα.
1: Ναι, τι έκανε.
0: Παραμένει καταζητούμενος από τις αρχές σχεδόν 2 δεκαετίες, παρακαλώ.
1: Αμάν πια.
0: Ο πρώην συνεργός του Κώστα Σαμαράς εκτιμά ότι υπάρχει 70% πιθανή να ζει και να κρύβεται στο εξωτερικό, είπε τώρα εδώ. Σύμφωνα με πρώην αξιωματικούς της αντιτρομοκρατικής, ο Παλαιοκώστας. Παλαιοκώστας. Καλά το είπα.
1: Ναι, ένας Παλαιοκώστας ήταν.
0: Υπονοείς κάτι.
1: Παρακαλώ, κύριε Κώστα.
0: Υπονοεί κάτι.
1: Εσύ είσαι καλό Κώστας. Είσαι νέο Κώστας. Εκείνο είναι παλιό Κώστας.
0: Όχι, παλιό σημείο, γιατί εδώ που έχω φτάσει σε ηλικιακά, ναι, βέβαια, παλιώνω σιγά σιγά. Λοιπόν, πάλι με αποσυντονίζετε.
1: Όχι, θες να μιλάω, καλά να πάθεις. Για πάμε, έλα, σοβαρά.
0: Σύμφωνα λοιπόν με
1: πρώτη.
0: Άντε να κάνω σοβαρή εκπομπή εδώ πέρα.
1: Πάνω απ' όλα είμαστε. Καλημέρα, Μαράκη.
0: Τι είναι το Μαράκη, συγγνώμη τώρα.
1: Το Μαράκη, όνομα. Μαρία Μαράκη. Μαρία Μαράκη, Μαριό.
0: Ναι, απευθύνεσαι σε κάποιον ή είπε
1: σε ένα Μαράκη. Ναι, συγκεκριμένα στη Μαρία.
0: Γεια σου,
1: γιατί μόλις ακούει το. Η Μαρία από Λογκά, μόλις ακούει πάνω. Μα σοβαρή εκπομπή, πάνω απ' όλα.
0: Α, ναι, είναι σλόγγαν. Σύμφωνα.
1: Πάμε, πάμε, έλα.
0: Αυτό δεν λέω τίποτα.
1: Έλα, πάμε.
0: Πάμε, τραγούδι. Τώρα μου κάνατε.
1: Άντε, ντε, προχώρα.
0: Πιθανό σενάριο, λέει ο άνθρωπος, να έχει κατασταθεί στη Βουλγαρία, χώρα που δεν του είναι άγνωστη, ενώ δεν αποκλείεται και η αλλίωση των χαρακτηριστικών του. Καλημέρα. Σε περιπτώσει φιλοξένειας του σε ορεινά χωριά, ο Παλαιόκωστας φέρεται να άφηνε σημαντικά χρηματικά ποσά. Ρομπέρτο Δασόν, έτσι.
1: Αχα.
0: Αυτό το...
1: Γιατί δεν ήρθε και σε εμάς.
0: Ως αντάλλαγμα για την κάλυψη και τη σιωπή. Αυτό θα γυριστεί και ταινία, μου φαίνεται στο τέλος.
1: Στο τέλος.
0: Και βλέπω και δύο φωτογραφίες εδώ. Πιτσιρικά ήταν ωραίο παλικάρι.
1: Αλήθεια, περίμενα να έρθω να τον δω.
0: Ναι, έλα να δεις. Θα τον ερωτευτείς πιτσιρικά. Τώρα δεν είναι. Τώρα είναι έτσι.
1: Τώρα ξέρω πώς είναι.
0: Τώρα είναι έτσι. Από αυτό το παλικάρι γίνεται. Είδες πώς αλλάζουν
1: μεγαλώνουν. Πώς έγινα και πώς θα καταντήσω, το ξέρεις.
0: Αυτά βλέπω και βλέπω και φωτογραφίες δικές μου και λέω πώς ήμουν, πώς έγινα.
1: Και γιατί δεν έγινε μοντέλο.
0: Ποιος.
1: Στα νιάτα του.
0: Οπότε θα πέφευε και τις ληστείες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτά. Πάμε να τα. Τι ώρα είναι, μια χαρά είμαστε. Τραγουδάκι και θα έρθουμε εδώ πάλι. Ένα τραγούδι Γιώργος Νταλάρας, αφιερωμένο εδώ σε όσους και όσες αγαπούν τον Τζόρζ. Τον Τζόρζ. Τζόρζ Νταλαράς.
1: Νταλαράς.
0: Νταλαράς, ναι. Πού είναι τα χρόνια, ωραία χρόνια. Το πρώτο βράδυ που σε πήρα αγκαλιά ήταν, θυμάμαι.
2: Πρωτομαγία.
0: Α, πάλι για την Πρωτομαγία. Τι γίνεται, άμα την πάρει αγκαλιά. Την Πρωτομαγιά, ναι, πάμε. Ξέρεις τι γίνεται.
1: Πολλά λες, έλα.
0: Ξέρεις τι κάνουν τα γαϊδούρια το Μάιο.

0: Ωραία τραγούδια αυτά,
1: ναι,
0: έτσι. Και πότε τραγούδια αυτό ο Γιώργος πριν από χρόνια πολλά.
1: Ναι.
0: Το πρώτο βράδυ που σε πήρα καλιά ήταν, θυμάμαι.
1: Πάλι με την Πρωτομαγιά. Πέρασε Μανούλα με Πρωτομαγιά, αυτό του χρόνου πάλι.
0: Τώρα το μεταξύ, εάν έκανε τόσο κρύο, μάλλον θα ήταν κάτω από τις κουβέρτες.
1: Ναι.
0: Θα την πήρα καλιά.
1: Ναι, αυτή τη φορά ναι.
0: Ναι. Συνήθως πας ένα αναγρό με μέσα στα λουλουδάκια και το αφαντασιώσεις είναι αυτό.
1: Ναι.
2: Με τα φιδάκια.
0: Ποια φιδάκια, μωρέ.
2: Στον αγρό.
0: Έλα, τώρα, εδώ πάνω το κάνω.
1: Δεν έχει φιδάκια.
0: Φιδάκια έτσι κι αλλιώς υπάρχει στην υπόθεση.
1: Ναι, εντάξει.
0: Έτσι κι αλλιώς. Δεν δαγκώνει.
1: Φιδάκια, σκουλικάκια, ξέρεις.
0: Ναι, όχι σκουλικάκια, λέει έπε.
1: Παρακαλώ.
0: Έχω να απαντήσω.
1: Γιάννη, παρακαλώ.
0: Αλλά επειδή είμαστε στον αέρα, να μην απαντήσω. Γιατί έχουμε και ραδιοτηλεοπτικό. Ναι.
1: Αχ, για πες τώρα. Όλο πάμε, πού να πάμε, πού να πάμε το μεταξύ. Εγώ
0: έχω
1: να πάω μια βόλτα στα στενά.
0: Έχω, όχι, σε λίγο, θα πάμε σε διαφημίσεις έτσι καλώς, αλλά μετά τις διαφημίσεις λέω να σχολιάσω. Τάσο Μπουγάς τον θυμάσαι, την είδες, είναι αυτή.
1: Άλλη μόνο.
0: Τι είπε, λέει, δεν θα κινηθώ νομικά, λέει, απέναντί του δεν λέω, απέναντίας του έχουμε καλή επιτυχία και να έρθει με το πρώτο βραβείο στην Ελλάδα. Για ποιον το λέει αυτό, ξέρεις?
1: Ξέρω.
0: Φέρτο. Νομίζω λέει ότι είναι αντιγραφή του «Θέλεις μπουζούκια πάμε». Θέλεις μπουζούκια πάμε, αυτό είναι.
1: Να κάτσουμε να τα
0: για βρες αυτό.
1: Και τα δύο.
0: Τάσος Μπουγάς, «Θέλεις μπουζούκια πάμε», να τα βάλουμε μετά να το δούμε πώς
1: και
0: μοιάζει.
1: Να βάλουμε και λίγο και το φέρτο,
0: Και φέρτο και ναι, να δούμε πού φέρτο, τι και πού.
1: Ναι. Πού το πηγαίνεις, το παίρνεις, το φέρνεις.
0: Ναι, μέχρι να γίνουν όλα αυτά, μάλλον πάμε σε διαφημίσεις για να τα βρει και ο κονσολιέρης μας τραγούδια, όχι.
1: Ναι, έχετε. Καλέ, πάμε.
0: Εντάξει. Θέλεις μπουζούκια, πώς το λέει.
1: Παρέκει,
0: κάτι πάμε. Μου λέει. Θέλεις. Και πώς έχει συνδυασμό το φέρτο.
1: Δεν ξέρω.
0: Έχουμε πρόβλημα,
1: Εννοείται και πρέπει να το λύσουμε. Ραδιόφωνο είμαστε.
0: Λοιπόν, τις απορίες σας μετά τις διαφημίσεις.
1: Δεν είμαστε.
0: Είμαστε, βρε.
1: Α!
0: Αυτό είναι το ραδιόφωνο, κορίτσι μου.
1: Ναι, γιατί πρέπει να λύσουμε τις απορίες μουσικές.
0: Okay. Λοιπόν, για πάμε διαφημίσεις. Και... έλα, διαφημίσεις.
1: Ναι, καλέ, το είπαμε.
0: Για ηρεμήστε λίγο. Διαφημίσεις.
3: Ο Παλμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 10.
4: Παλμός 90,5 στα FM. Παλμός στην ενημέρωση, Παλμός και στην ψυχαγωγία. Παλμός 90,5. Ο αγαπημένος σου σταθμός σου κρατάει συντροφιά κάθε μέρα, όλη μέρα, με αξιόπιστη ενημέρωση, αλλά και με τις καλύτερες μουσικές επιλογές. Για αυτούς που τα θέλουν όλα από μία συχνότητα, Παλμός 90,5. Ο σταθμός που σε ψυχαγωγεί και σε ενημερώνει.
5: Παπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκό κατεψυγμένα μάλαμα.
6: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σολιατοειδή, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
5: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη. Με τρελές γεύσεις και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
6: Καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. Και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα καρφί, αλλά το νου σου. Όταν τα αγοράσω, κρύψτα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρόν 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
7: Ορίστε.
8: Φίλε μου καλέ και αγαπημένε, υπέροχε άνθρωπε, λαμπρέ επιστήμονα, εξαίρετε οικογενειάρχη.
7: Άσε το γλύψιμο. Λέγε, τι θες?
8: Αν μπορείς να μου δανείσεις το τζιπ να πάω αύριο για κυνήγι, το δικό μου θέλει σέρβις.
7: Αυτό ήταν όλο. Ναι, μπορώ.
8: Και μετά το αγροτικό να πάω στις ελιές, θέλει και αυτό σέρβις.
7: Να στο δανείσω και αυτό, ρε φίλε.
8: Και μετά, αν γίνεται και το γιο ταχύ σου, να πάμε μια βόλτα με τη γυναίκα.
7: Θες να σου δανείσω μόνο το αυτοκίνητο ή και τη γυναίκα μου?
9: πρόβλημα με τα οχήματά σας? Μην ψάχνετε αλλού. Η λύση είναι ο Δημήτρης Κανελόπουλος. Σέρβις για όλα τα αυτοκίνητα, αλλά ειδικά για Mitsubishi. Γενικό σέρβις, έλεγχος κταίο, ευθυγράμμιση, ηλεκτρολογικά, air condition. Παντός τύπου ελαστικά, μεταχειρισμένα και καινούργια, σε φανταστικές τιμές. Τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά για όλα τα αυτοκίνητα. Δυνατότητα ενοικίασης αυτοκινήτου. Κλείστε τώρα ραντεβού στα 27220 22 922 και 6947 700 727. Δημήτρης Κανελόπουλος, στο Μαυρομάτι Μεσίνης.
10: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, Γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
11: Ηλιακή θερμοσύφωνες Μωραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μωραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μωραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης. Και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2721-069-389, κινητά 69-618-52-362 και 69-3275-0166. Μωραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
12: Στην ερώτηση ποιον σταθμό ακούτε, υπάρχει μόνο μία απάντηση. Παλμό 90,5. Ο αγαπημένος σας σταθμός που παίζει μόνο τα αγαπημένα σας τραγούδια. Τον ακούς, το λες.

0: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Πέρασε ίσως μια ώρα, έτσι, ναι, με αυτά που λέμε τα μπουρου μπουρου μπουρου. Βασιλική Μπουρίκα, Κώστας Δελιγιάννης και ο κονσολιέρης μας για να φτάνει σωστά ο ήχος κοντά σας. Σας αφήσαμε με μια απορία πριν, αλλά την οποία θα τη λύσουμε.
1: Αλλήμονο.
0: Έτσι. Στην ομοιότητα που του επισημαίνουν ότι έχει το κομμάτι του Ακύλα, ξέρετε πίσω ο Ακύλα στο παιδί που. Πότε είναι
1: το. Φέρτο.
0: Την άλλη εβδομάδα είναι το αυτό. Για τα μας εκπροσωπεί την Ελλάδα, εκπροσωπεί την Ελλάδα στο Eurovision. Έτσι, αυτό το παιδί με το μουσάκι και τα αυτάκια στο. Λοιπόν, τι είπε ο κύριος Μπουγάς, ο Τάσος Μπουγάς, ότι κάποιοι λέει, του έχουν πει ότι μοιάζει πολύ με το δικό του «Θέλεις μπουζούκια πάμε», αλλά δηλώνει ότι δεν αποκλείει και δεν του κάνει, λέει, και πώς το λένε, ασφαλιστικά μέτρα και τέτοια. Θα τον αφήσει να πάει να το τραγουδήσει. Εμείς ψάξαμε εδώ, ο Κωνσταντίνος, δηλαδή έψαξε να βρει, γιατί και εγώ είχα μια απορία εδώ, να ακούσω αυτό το «Θέλεις μπουζούκια πάμε» και να ακούσουμε και λίγο «Φέρτο», να δούμε ποιες είναι οι ομοιότητες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι, και να το κρίνετε και εσείς, έτσι, να μην λέμε εμείς ό,τι θέλουμε, και μετά θα σας πω κι άλλα. Εντάξει, γιατί λέει πρώτα έχουμε το «Μπουζούκια πάμε»? Άντε, πρωί είναι ακόμα, ρε παιδιά.
2: Everybody.
0: Αυτό δεν το λέει ο Ακύλα.
2: All together,
0: όλοι μαζί,
1: All together στην πίστα.
0: Ποιος είστε?
1: All together στην πίστα.
0: Κάτσε και.

0: Μάλιστα. Μια εντύπωση, μια άποψη πήραμε. Κάτι μου θυμίζει πάντως, έτσι. Είναι το φέρτο προς το λαϊκό του, δηλαδή. Φέρτε μπουζούκια, φέρτε.
1: Που θέλεις, μωρό μου, να σε πάω.
0: Αυτό το λέω.
1: Αυτά είναι δικιά μας και σ' αγαπάω.
0: Α.
1: Το ξέρεις ότι σ' αγαπάω. I love you so much. Θέλεις μπουζούκια, πάμε.
0: Λοιπόν, για πάμε να ακούσουμε και τον αντίλογο τώρα. Μέσα τι είναι, ναι. Είστε εδώ, ε. Για πάμε. Και καλή επιτυχία στο παλικαράκι.
2: Ναι, ναι.
0: Έτσι ξεκινάει.
3: Mi ambición es fuego, nunca fracaso. No al límite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Θέλω ένα στέμα και ένα θρόνο να κάνω.
0: Σας μοιάζει καθόλου.
3: Φέρε μου ένα ποτό που θέλω να ξεριψάσω. Τα όλα, όλα, πάλι δεν θα χορτάσω.
0: Πού να δω το πώς το λένε, το μπουγά με αυτό το σκουφάκι νομίζω. Γουστάρω, ε.
2: Η μουσική έτσι θέλει.
0: Ναι, είναι λίγο εντάξει, αλλά...
2: Όχι την ίδια μουσική, το ρυθμό.
0: Ο ρυθμός. Θέλεις μπουζούκια, πάμε. Φέρτο, φέρτο, φέρτα μπουζούκια. Λοιπόν, οκ.
2: Εντάξει, μας λύθηκε απορία.
0: Έχω ακούσει, λέει, πάρα πολύ κόσμο ότι το φέρτο είναι αντιγραφή από το θέλεις μπουζούκια πάμε, λέει. Αυτό το κάνει δήλωση στους Δεκατιανούς στην Κυριακή μου φαίνεται, χθες. Για να το λέει ο κόσμος, λέει, πάει να πει ότι κάποια αντιγραφή έχει γίνει. Αλλά εμένα δεν με ενοχλεί αυτό. Δεν θα κινηθώ νομικά. Απέναντίας του εύχομαι καλή επιτυχία και να έρθει με το πρώτο βραβείο εδώ στην Ελλάδα. Τα τραγούδια μου τα τραγουδάω για να τα λέει όλος ο κόσμος. Γι' αυτό δεν με ενοχλεί. Στη μουσική μοιάζει περισσότερο, αλλά δεν με πειράζει εμένα. Βεβαίως, εύχομαι καλή επιτυχία και να έρθει με πρωτιά εδώ στην Ελλάδα. Το ίδιο ευχόμαστε και όλοι. Δεν ξέρω τι θα κερδίσουμε. Αλλά τέλος πάντων, τα αλήθεια, τι κέρδισε αυτό βγαίνει πρώτο. Γίνεται στη χώρα το επόμενο. Αυτά με τον Τάσο τον Μπουγά. Είδες, εκτός από τα κομματικά έχουμε και τα μουσικό αυτά που λέμε. Τέλεια. Φέρτο, φέρτο, φέρτο, φέρτο. Δεν πάει, ρε παιδιά μου.
2: Κόλλησες τώρα.
0: Φέρτο μπουζούκια, πάμε. Που προσπαθώ να το συνδυάσω.
2: Και πάμε στα μπουζούκια να το διασκεδάσουμε μετά. Το πρώτο βραβείο, κατάλαβες.
0: Α.
2: Το πάω παραπέρα εγώ. Έσκασα κιόλας.
0: Άρα το καλεί να πάει να τον ακούσει. Όταν το φέρει από το τέτοιο, να πάει στο...
2: Ναι, να πάει να τον ακούσει και να κάνει μια μίξη. Το φέρτο με τα μπουζούκια παρέα, το φαντάζεσαι. Ωραία.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα ένα πιο σοβαρό τραγούδι. Σιγά σιγά.
2: Παρακαλώ.
0: Φέρτο. Μπουζούκια. Ζήλια μου.
2: Α.
0: Χάρης Αλέξου.
2: Είμαστε σε άλλο...
0: Χάρης Αλέξου. Μουτ. Πώς το πω. Μουτ. Τι σημαίνει το μουτ.
2: Έλα, διάθεση.
0: Είμαι σε άλλο μουτ.
4: Μουσχάρη.
2: Καλημέρα, Μαράκι. Μας στείλανε καλημέρα τα παιδιά από κάτω.
0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Ζήλια μου, πάμε ζήλια μου, τυρί, τυρί.

0: Λοιπόν, αυτά τα όμορφα. Έχεις να πεις κάτι να σου
1: πω? Έχω να πω κάτι.
0: Ναι, για πες, για πες.
1: Κάτι.
0: Παρακαλώ.
1: Κάτι.
0: Αυτό ήτανε.
1: Όχι, έχω να πω κάτι σημαντικό.
0: Αφού σε περιμένουν, ξέρεις εκείνο.
1: Ωπα. Είμαι σοβαρή τώρα. Μα έχει έρθει τώρα ένα email εδώ.
0: Να το δω και να μην το πιστέψω.
1: Σε παρακαλώ, κύριε Δελιγιάννη.
0: Παρακαλώ. Ναι.
1: Πού και πού το παθαίνω. Σας παίρνω τα χάπια μου, κύριε.
0: Σας ακούμε, κυρία Μπουρίκα.
1: Λοιπόν, από το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 6ου Γυμνασίου Καλαμάτας.
0: Α, εδώ. Ναι,
1: ναι. Ναι. Είναι λίγο. Εντάξει, είναι στις 17 του μήνα κάτι που θα γίνει, αλλά εγώ θα το πω τώρα και θα το ξαναπούμε μέχρι τότε αρκετές φορές. Mm-hmm. Λοιπόν, την Κυριακή 17 Μαΐου. Από τις 10 το πρωί στο αμφιθέατρο του 6ου Γυμνασίου Καλαμάτας θα πραγματοποιηθεί δωρεά μαλλιών για δημιουργία περουκών σε παιδιά που πάσχουν από καρκίνο. Εντάξει, ή δεν μπορώ να είμαι πιο σοβαρή. Την ίδια μέρα θα πραγματοποιηθεί και κούρεμα για όποιον ή όποια το επιθυμεί έναντι συμβολικού ποσού από επαγγελματίες, κομμωτές και κομμώτριες εδώ της Καλαμάτας. Mm-hmm. Τα έσοδα θα διατεθούν για εξοπλισμό του 6ου Γυμνασίου Καλαμάτας. Επίσης, από το Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία. Και τέλος, σε συνεργασία με το Κέντρο Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας Καλαμάτας και Παιδικά Χωριά ΣΟΣ, θα πραγματοποιηθεί δωρεά τροφίμων στα Παιδικά Χωριά ΣΟΣ.
0: Νομίζω ότι είναι καλές κινήσεις αυτές.
1: Ναι,
0: όλες.
1: 17 του μήνα, παιδιά, ημέρα Κυριακή, από τις 10 το πρωί στο αμφιθέατρο του 6ου Γυμνασίου
0: Καλαμάτας. Έτσι, αυτό θα το ξαναπούμε.
1: Εννοείται ότι θα το ξαναπούμε.
0: Εννοείται. Πάμε λίγο στα ιατρικά μας. Χανταϊός, ξέρεις, είναι ο Χανταϊός.
1: Αυτός που έχουν στο κουραζερόπιο.
0: Μπράβο, είναι ο... θα το έχουν μπροστά μας και απλά εμείς...
1: Όχι, δεν θέλουμε. Άστο και που είναι.
0: Για να το ανακοινώνει ο Πόη, πώς το λένε, Πόη, καλά το είπα.
1: Ναι, μπορεί. Πού και πού.
0: Λοιπόν, ο θάνατος θειών ανθρώπων σε ένα κουραζιερόπλο στον Ατλαντικό φέρνει και πάλι στο προσκήνιο ένα παλιό σπάνιο αλλά και ιδιαίτερα επικίνδυνο ιό. Το Χανταϊό, μετά τον κορονοϊό και τον δεν ξέρω τι, δεν θα σωθούμε με τίποτα. Ο ελόγω ιός λοιπόν το 2025 προκάλεσε το θάνατο της Μπέτσι Αρακάουα, σύζυγου του γνωστού ηθοποιού Τζικ Χάκμαν, στις αναμέσεις.

0: κακό, μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές στους πνεύμονες, στα νεφρά και τα νεφρά καθιστώντας κρίσιμη την έγκαιρη αναγνώριση των συμπτωμάτων. Τι είναι ο χανταϊός? Ο χανταϊός, λίγο θα σας πω για να μην σας τρομάξω, δεν είναι ένας μόνο ιός, αλλά μια οικογένεια ιών που εντοπίζονται παγκοσμίως και μπορούν να προκαλούν σοβαρές ασθένειες στον άνθρωπο. Οι κυριότερες μορφές νόσησης είναι το σύνδρομο πνευμονικής προσβολής, όλα στα πνευμόνια πάνε. Mm-hmm. Και ο κορονοϊός εκεί δεν είχε το μπαμ, το βασικό του, που επηρεάζει τους πνεύμονες, και ο αιμορραγικός πυρεός με νεφρικό σύνδρομο που πλήττει κυρίως τα νεφρά. Και αυτό είναι πολύ σοβαρό. Πώς μεταδίδεται? Η μετάδοση γίνεται κυρίως μέσω επαφής με τροχτικά όπως ποντίκια και αρουραίους. Ο ιός μεταφέρεται μέσω εισπνοής σωματιδίων από αποξηραμένα ούρα ή περιπτώματα τροκτικών, από επαφή με σάλιο μολυσμένων ζώων, πιο σπάνια από δαγκώματα ή γρατζουνιές. Σε αντίθεση με άλλους ιούς, η μετάδοση του από άνθρωπο σε άνθρωπο είναι εξαιρετικά σπάνια. Αυτό είναι το θετικότατο του πράγματος. Τα βασικά συμπτώματα είναι σύνδρομο πνευματικής προσβολής, που είναι και σοβαρό, κόπος, υπηρετός, μυϊκή πόνη, πονοκέφαλο, ζάλι, ρίγη, ναυτία, εμετός, διάρρεια. Και λίγες μέρες αργότερα λέει, η κατάσταση μπορεί να επιδεινωθεί, βήχας και δύσπνια, αίσθημα πίεση στο στήθος, λόγω υγρού στους πνεύμονες. Η θνητότητα μπορεί να φτάσει έως και 38% σε σοβαρές περιπτώσεις, αιμορραγικός πυρετός. Αυτά. Να μην σας πω τίποτα άλλο, τόσο περιμένουμε και αυτόν, αν και εδώ που τα λέμε αυτή την κλιματική αλλαγή, γιατί ξυπνάνε και διάφοροι άλλοι που κοιμώτουσαν κάτω, πάνω, δεξιά, αριστερά, στις νυχτερίδες, στα ποντίκια, στους αρουραίους, εντάξει, αυτά. Τι με κοιτάς έτσι?
1: Ωραία πράγματα.
0: Στις γουρνοπούλες που τρώνε μερικοί εδώ μέσα.
1: Πάνε και γουρνοπούλες, θα τις κόψουμε.
0: Γουρνοπουλογιός. Μην γελάτε.
1: Ναι, γιατί όχι.
0: Γιατί σε λίγα χρόνια δεν θα μας τύχει. Άμα θέλουν να κόψουν τις γουρνοπωλήσεις, θα κάνουν ένα ιό. Εντάξει, έχεις.
2: Θα κόψουν τα ποντίκια.
1: Έλα με το.
0: Λοιπόν, τα ποντίκια δεν τρώγω τίποτα.
1: Εδώ,
0: βέβαια.
1: Αλλού ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται.
0: Αυτό με τα σκουλίκια και τα σκαθάρια που λέγανε θα φέρουν στην Ελλάδα για να τρώμε πλέον τέτοια αλεσμένα, εννοώ.
1: Ναι.
0: Θα γίνει. Υπάρχει μια οδηγία από την Ευρώπη.
2: Να.
0: Σε καφέδες.
1: Σε κεφτέδες.
0: Σε κεφτέδες. Κεφτεδοσκούλικο.
1: Κολόκυθο κεφτές, θα έχουμε ένα σκούλικο κεφτέ.
0: Ναι.
1: Θα το γράφουμε και στο μενού.
0: Επειδή αρχίζουμε και τα χάνουμε πάλι. Έχεις να πεις κάτι?
1: Έχω να πω πάλι κάτι σοβαρό, γιατί έλεος πια με εσάς εδώ μέσα που έχω μπλέξει.
0: Για σκουλίκα?
1: Όχι. Α. Για σπονδυλική στήλη.
0: Όπα.
1: Ε.
0: Ναι. Σκολικοειδής υπόφυση. Άχι το.
1: Ναι.
0: Ναι, μια πια και πια μου έρθει τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, το 19ο συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Σπονδυλικής Στήλης θα πραγματοποιηθεί φέτος εδώ σε εμάς στην Καλαμάτα.
0: Έχει σπονδυλική στήλη η εταιρεία?
1: Ναι, ετερόρυθμη είναι. Είναι πολύ μέτοχη. Έχουμε πολλούς σπονδύλους.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει. Και μετά μου λέτε εμένα ότι κάνω εγώ μπάχαρο δεκοπή. Κύριε Δελιγιάννη, σας παρακαλώ, αποφάσισα να είμαι σοβαρή.
0: Αστειεύομαι σοβαρά.
1: Αποφάσισα να είμαι σοβαρή. Σας παρακαλώ.
0: Τώρα θα μου το χαλάσει. Ναι, για πες. Εντάξει, κάτσε.
1: Λοιπόν.
0: Η κυρία Μπουρίκα είναι σοβαρή.
1: Εννοείται πάνω απ' όλα.
0: Απολαμβάνω τη σοβαρότητα της κυρίας Μπουρίκα. Ναι. Μαζί φαντάζομαι. Συνέχισε.
1: 7 με 10 Μαΐου.
0: Τι έκανε?
1: Θα γίνει το συνέδριο. Θα φύγουν οι σπονδυλικές στήλες και θα πάνε κάτω στο Ελίτ, όλες μαζί. Λοιπόν.
0: Τι στείλε ο Ολυμπίου Διό, τι ξέρει?
1: Ναι, θα τι φέρουμε κι αυτέ. Επειδή αυτό έπαθε μουρίκα.
0: Μουρίκα, α.
1: Μουρίκα έπαθε.
0: Όχι, μουρίκανε, μουρίκανε.
1: Έλεο δηλαδή.
0: Ο παρακαλώ, λέγε. Συγγνώμη.
1: Με όποιο δάσκαλο καθίστε, τι έκανα με αυτό, μα έκανα σαν τα μούτρα.
0: Να μ' ακούνε και ακουρατέ και λέει πάει κι αυτό. Τον. Σαν τα μούτρα τη.
1: Αυτό δεν είπα, σε έκανα σαν τα μούτρα μου. Έλεο πια δηλαδή, εντάξει.
0: Όχι, παιδιά,
1: δεν. Όχι, δεν το λέω, θα το πω μεθαύριο. Τι, πόσο έχει γίνει?
0: Πε για τη σφοδηλική στήλη
1: τώρα. Ναι, 7 με 10 Μαΐου θα γίνει κάτω στο Ελίτ.
0: Α, εδώ σε εμά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό είναι καλό.
1: Μα και αυτό το λέω, άνθρωπέ μου. Καλέ μου άνθρωπε.
0: Θα μαζευτούν σπονδυλογιατροί, φαντάζομαι.
1: Εννοείται ότι θα μαζευτούν σπονδυλογιατροί. Θα παρουσιάσει και σύγχρονα ο κύριος Ο κύριος Ζουμπούλης είναι ο πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Σπονδυλικής Στήλης και λέει ότι θα, στο συνέδριο αυτό θα έχουν ειδικό βάρος στα τεχνολογικά ζητήματα με την παρουσίαση των πιο

0: Κατασκευή σωστών ειδικών διαστάσεων. Τακάκια κάθε τύπου οχήματος. Ο Σταύρος. Θα μας βρείτε στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, όπισθεν Ζιγούρι. Τηλέφωνα επικοινωνίας Σταύρος 6944 201257 και Μπάμπης 6972 207259. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Το μόνο όνομα στις σούστες αναρτήσεων.
1: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκι. Από το 1958, εδώ και τρεις γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκι, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725 031 473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725 060 104. Κινητό 6945 110 242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκι.
2: Εσείς μας ακούτε από τους 90,5. Θα θέλαμε και εμείς να σας ακούσουμε στο 2721 1121 87. Παλμός FM 90,5.
3: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Βασιλική Μπουρίκα, Κώστας Δελγιάννης και ο κονσολιέρ μου, για να στάνει σωστά ο ήχος κοντά σας. Φτάσαμε αισίως, πέρασε πολύ γρήγορα σήμερα, δεν ξέρω. Στην τελευταία περίοδο της σημερινής μας παρέας, παρεούλα, σαν το έλεγα, ό,τι θέλετε, όπως το εκλαμβάνετε. Εύχομαι να έχετε περάσει καλά μέχρι τώρα. Και τι είναι αυτή η ώρα? Είναι η ώρα που τρώμε, πίνουμε, γλεντάμε, κοιτάμε το μέλλον μας, αν μας το επιτρέψει η αστρολόγος μας, έτσι. Μπορεί να έχει κάτι. Τι θέλω να πω, κάτι θέλω να πω και μου φύγε τώρα.
4: Θα σου ξανάρθει, μην αγχώνεσαι.
3: Α, λες.
4: Ναι.
3: Έχω πολλά να μου, αλλά ναι, τα μπερδεύω στο τέλος. Λοιπόν.
4: Τι θα φάμε σήμερα?
3: Σήμερα θα φάμε κάτι έτσι εκλεκτό. Αλλά πέρα από αυτό μπορείτε να πάτε από το εκλεκτό το δικό μου, να μπορείτε να πάτε εκεί στο Αντίκρυ απέναντι. Αντίκρυ από το νοσοκομείο, έτσι, που έχει διάφορα και όμορφα πραγματάκια. Εκεί στο Κώστα Συνοικία Μπουνιά. Σήμερα είναι, νομίζω ότι είναι κλειστό ο Κώστας. Παρ' όλα αυτά, από αύριο, Δευτέρα, δεν είναι σήμερα. Έτσι, δύο σημεία που προτείνει εκπομπή για καλό φαγητό, οικονομικό και πάνω απ' όλα έτσι χαρά και φιλία και όλα αυτά. Σαν στο σπίτι σου αισθάνεσαι. Λέω εγώ τώρα. Λοιπόν, τι έχουμε.
4: Πόσο χρονών είναι η Βίκυ Λέανδρος?
3: Ο ποιος?
4: Η Βίκυ Λέανδρος. Τη θυμάσαι?
3: Ζει αυτή.
4: Ναι, καλέ.
3: Άρα θα έχει πάει κάποιο χρονών.
4: Θα έχει.
3: Πόσο χρονών έχει πάει?
4: 73. Και τι θα κάνει?
3: Τι 73 μόνο?
4: Ξέρω εγώ, τόσο λένε. Εγώ φταίω, εγώ
3: τι γέννησα. Τι λέτε ρε παιδιά, ναι.
4: Θα τραγουδήσει έπειτα στη σκηνή της Eurovision έπειτα από 54 χρόνια φέτος.
3: Μετά τον Άκη ή πριν?
4: Θα ανοίξει το διαγωνισμό τον πρώτο ημιτελικό.
3: Και θα λέει φέρτο, φέρτο, φέρτο.
4: Όχι, Λαμούρ και τα λοιπά.
3: Λαμούρ το.
4: Ναι,
3: ναι, είναι 72 χρονών.
4: 73.
3: 73.
4: Έτσι λέει. Εντάξει.
3: Δεν το πιστεύω.
4: Εγώ νόμιζα ότι ήταν. Κατάλαβες.
3: Πώς, από εκεί ξεκίνησε.
4: Ναι.
3: Ωραία. Για βάλε ρε κοσολιέρι αυτό το τύπο που θέλει να φάει, που τρώει τον αγλαίο ρε δηλαδή. Γεια σου, θα το κακομύρεις εδώ.
5: Διαταγάς.
3: Διαταγάς.
5: Κάτσε στο εστιατόριο και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
6: Μάλιστα, τι να σας φέρω?
5: Κάτι ελαφρό δεν θα φάω σήμερα, δεν πεινάω. Μια μακαρονάδα.
6: Με σαλτσίτσα.
5: Με σαλτσίτσα. Και ένα κοτόπουλο. Και μια μερίδα αρνάκι.
6: Ψητό.
5: Ψητό. Και που είσαι, πες του να ετοιμάσει μια καλή μερίδα και φταίδες. Και μια συναντρίδα.
6: Αν υπάρχει.
5: Αν υπάρχει. Αν υπάρχει, να πας σε συνάντηση ρέψη.
6: Όχι, βέβαια.
5: Όχι, βέβαια. Άντε, πήγαινε και πού είσαι. Να ετοιμάσει μια καλή σαλάτα, πες. Και να μου καλή μπύρα και ψωμιά.
6: Μάλιστα. Μόνο αυτά.
3: Μόνο
5: αυτά. Τι να τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν
4: σκέψου να φάει.
3: Σκέψου να ήθελε να φάει, ναι. Πάντως αυτό που θα του προτείνω εγώ δεν το έχει εκεί. Έτσι, άκου τι έχω εγώ τώρα. Φιλέτα σολομού με γλάσο από μέλι και πορτοκάλι.
4: Τι είπες τώρα, τώρα σολομού.
3: Τι είπα τώρα, μέλι. Αυτό ακριβώς είπα. Φιλέτο σολομού με γλάσο από μέλι και πορτοκάλι.
4: Ωραία.
3: Έτσι. Ο ψητός ο λωμός, παιδιά, είναι το ιδανικό φαγητό όταν θέλουμε να ετοιμάσουμε κάτι εύκολο, νόστιμο και υγιεινό. Συνδυάστε τον με ψητά λαχανικά, σπαράγια, σωτέ ή μια πράσινη σαλάτα. Το λέω έτσι γιατί είναι πιο έτσι. Λοιπόν, χαρτάκι μολυβάκι, ένα σωτά υλικά και πώς θα το φτιάξετε. Λίγο είναι, τσάκα τσάκα, ναι. Ναι, δύο φιλέτα σολομού.
4: Δεν θέλει πολύ ψήσιμο σολομός γι' αυτό. Δεν θέλει ψήσιμο πολύ ο σολομός γι' αυτό.
3: Πού το ξέρεις?
4: Τώρα σε παρακαλώ.
3: Είσαι του σολομού, είσαι κοριτσάκι μου.
4: Ναι, του Διονύσιου. Ξέρω τον εθνικό ύμνο.
3: Ναι,
4: και την Ξανθούλα επίσης. Την είδα την Ξανθούλα, τη θυμάμαι το σχολείο.
3: Έχει σχέση με τον σολομό η Ξανθούλα?
4: Ναι.
3: Ένα κουταλάκι σούπας χυμό πορτοκαλιού, ένα κουταλάκι της σούπας μέλι, ένα κουταλάκι σούπας σάλτσα σόγιας, ένα κουταλάκι του γλυκού σκόρδο λιωμένο και ένα πορτοκάλι κομμένο σε φέτες. Και υπάρχει και η εξυπνάδα. Η θερμοκρασία ψησίματος και ο χρόνος διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο κλπ. Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει το οδηγείο. Είναι το σύστημα που το ψήνει. Ένα κολπάκι. Ο φούρνος σας. Λοιπόν, τσάκα τσάκα, είναι τρία βήματα. Είναι βήμα πρώτον. Απλώστε τα φιλέτα σολομού σε απορροφητικό χαρτί κουζίνας για να στεγνώσουν καλά. Μόλις στεγνώσουν, τοποθετήστε σε μια πιατέλα. Εντάξει, θα την έχετε δίπλα. Βήμα δεύτερο. Σε ένα μπόλα αναμίξτε καλά το χυμό πορτοκαλιού με το μέλι, το σκόρδο και τη σάλτσα σόγιας. Απλώστε τη σάλτσα πάνω στα φιλέτα σολομού που έχετε απλώσει πάνω στην πιατέλα. Στεγνωμένα.
4: Ναι, μανταλάκια.
3: Δεν είναι κρεμασμένα, είναι απλωμένα, είναι ξαπλωτά. Βάλτε τις φέτες πορτοκαλιού πάνω στα φιλέτα ψαριού και ψήστε το στους 200 βαθμούς για 12 λεπτά, όχι παραπάνω. Γιατί μετά θα στεγνώσει και θα γίνει αυτό. Αυτά, αυτό είναι όλο.
4: Σαν πως βαριώσουν να μαγειρέψει σήμερα.
3: Ναι, αλλά αυτό είναι και έχει τη γλύκα του μελιού, το άρωμα του πορτοκαλιού κλπ. Okay. Λοιπόν, καλή όρεξη, εύχομαι να το φτιάξετε καλά. Και πριν να ακούσουμε άστρα, να ακούσουμε ένα τραγούδι πρώτα για να προετοιμαστούμε για τα άστρα. Κατερίνα Κούκα, αν δεν γεννηθείς, αστέρι. Είδες,
4: η ζωή έχω φτιάξει.

0: Λοιπόν, αν δεν γεννηθείς αστέρι, λέει, εσύ θα μας γεννήσεις αστέρια.
1: Ναι.
0: Για πες για τα. Τι έχουμε, αλήθεια, τι θα πει σήμερα.
1: Τι θα πω, τα κάλαντα.
0: Θες να ακούσουμε και εδώ.
1: Τα αυτός κάλαντα.
0: Ακόμα κουνιέται. Ποια κάλαντα.
1: Τα πρωτοχρονιάτικα, ξέρω κάτι για Άγιο Βασίλη, δεν είδα κάτι.
0: Πάει, πέρασε αυτό. Εντάξει, το είπαμε τελείως. Ναι, πάει. Τώρα από εδώ και πέρα θα έχουμε πάμε για μπάνιο που λέμε.
1: Αχά.
0: Αλλά.
1: Ωραία. Όπως είναι στην Αυστραλία που κάνουν πρωτοχρονιά με του Άγιο Βασίλη.
0: Αυστραλία. Ναι, Αυστραλία. Έτσι, μπράβο, ναι, έχει.
1: Έλα τώρα.
0: Εκεί βλέπω και έναν τύπο.
1: Πάλι κουνιέται αυτό, έχω βαρεθεί δηλαδή, με εξαλείσει.
0: Θα απολυθήσω τώρα γιατί κοντά νομίζω ότι είναι. Λοιπόν, για πάμε στους ουρανούς και τα άστρα, χωρίς κούνημα. Θα πει για όλο το μήνα.
1: Θα πω για όλο το μήνα.
0: Για,
1: ναι,
0: όλα τα,
1: για όλο το Μάιο.
0: Ζώδια. Ναι. Να αρχίσουν, ναι, να λέω.
1: Και δεν αρχίσουν να λες.
0: Κρυός. Ο άλλος είναι κατευθυνασμένος.
1: Ναι, κρυός. Λοιπόν, ο Μάιος σε οθεί να εστιάσει την ασφάλεια και τη σταθερότητα τόσο σε οικονομικό όσο και σε συναισθηματικό επίπεδο. Είναι κατάλληλη περίοδος για να οργανώσεις καλύτερα τους πόρους σου, να περιορίσεις περιττά έξοδα και να επενδύσεις σε ό,τι έχει διάρκεια. Παράλληλα, ανακαλύπτεις τρόπους να αξιοποιήσεις τα ταλέντα σου πιο πρακτικά. Στα ερωτικά, αναζητάς ουσία και συνέπεια, αποφεύγοντας επιφανειακές καταστάσεις. Στα επαγγελματικά, η υπομονή και η επιμονή αποδίδουν καρπούς, ακόμα και αν οι εξελίξεις φαίνονται αργές. Προς το τέλος του μήνα, η επικοινωνία βελτιώνεται αισθητά και ανοίγονται νέες ευκαιρίες μέσα από γνωριμίες, συζητήσεις και μετακινήσεις.
0: Εντάξει, γενικά καλό ήταν.
1: Ναι.
0: Καλό. Ταύρος.
1: Ο Μάιος είναι ο μήνας σου, αγαπητέ Ταύρε, και σε φέρνει στο προσκήνιο ενισχύοντας την αυτοπεποίθηση.
0: Όταν λες είναι ο μήνας του.
1: Άρχισε τις ερωτήσεις. Ποιος μου έλεγε προχτές ότι.
0: Ποιος, τι ρωτάει αυτός.
1: Κάτσε για μένα. Όταν κάνει ερωτήσεις. Δεν θυμάμαι, μου το έλεγε προχτές.
0: Τι και γελάσατε, χαχαχά, ε. Τι λέει ο τύπος, είναι για πάμε, Ταύρος.
1: Λοιπόν, όταν λέμε ότι είναι ο μήνας του. Ο μήνας του.
0: Ο μήνας
1: του. Είναι γέννης, ρε παιδί μου.
0: Α, είναι το.
1: Ναι,
0: οκ, συγγνώμη.
1: Τα ζωδιακά. Και όχι μόνο.
0: Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, είναι ο μήνας σου ο Μάιος, Ταύρε. Και φέρνει στο προσκήνιο ενισχύοντας, σε φέρνει στο προσκήνιο ενισχύοντας την αυτοπεποίθηση, τη γοητεία και τη διάθεσή σου για νέα ξεκινήματα. Έχεις την ευκαιρία να επαναπροσδιορίσεις στόχους, να ανανεώσεις την εικόνα σου και να πάρεις πρωτοβουλίες που σε εκφράζουν. Στα ερωτικά είσαι ιδιαίτερα ελκυστικός και μπορείς να προσελκύσεις νέες γνωριμίες ή να ανανεώσεις μια υπάρχουσα σχέση. Στα επαγγελματικά, οι ιδέες σου βρίσκουν ανταπόκριση και μπορείς να διεκδικήσεις καλύτερες συνθήκες. Ναι. Προς το τέλος του μήνα, τα οικονομικά σου βελτιώνονται. Θα πληρωθείς, φαντάζομαι. Ενώ ενδέχεται να προκύψουν, συνήθως έτσι γίνεται, ενώ ενδέχεται να προκύψουν ευκαιρίες για αύξηση εισοδήματος ή μεγαλύτερη σταθερότητα. Καλό.
0: Καλό ενώ. Νομίζω γενικά ήταν καλό και αυτό.
1: Είμαι καλή σήμερα, μέχρι στιγμής.
0: Ναι, δίδυμη.
1: Ο Μάιος σε καλεί να στραφείς προς τα μέσα και να κάνεις έναν ουσιαστικό απολογισμό. Είναι μια περίοδος κατά την οποία ολοκληρώνεις κύκλους, αφήνεις πίσω καταστάσεις που δεν σε εξυπηρετούν και προετοιμάζεσαι για μια νέα αρχή.
0: Ωραία.
1: Στα ερωτικά μπορείς να κρατάς πιο χαμηλούς τόνους ή να επεξεργάζεσαι συναισθήματα και εμπειρίες του παρελθόντος. Στα επαγγελματικά, η στρατηγική και η διακριτικότητα είναι πιο σημαντικές από τη δράση. Προς το τέλος του μήνα, η ενέργειά σου ανανεώνεται αισθητά και με την είσοδο του ήλιου στο ζώδιό σου, νιώθεις έτοιμος να κάνεις δυναμικά νέα ξεκινήματα.
0: Καλό είναι αυτό. Καρκίνος.
1: Ο Μάιος φέρνει έντονη κοινωνική δραστηριότητα και σου δίνει την ευκαιρία να έρθεις πιο κοντά με φίλους, ομάδες και ανθρώπους που μοιράζονται κοινούς στόχους. Είναι ιδανική περίοδος για δικτύωση, συνεργασίες και προώθηση σχεδίων. Στα ερωτικά, μια φιλία μπορεί να εξελιχθεί σε κάτι πιο ουσιαστικό ή μια σχέση να ανανεωθεί μέσα από κοινές εμπειρίες. Στα επαγγελματικά, οι συλλογικές προσπάθειες αποδίδουν και μπορείς να πετύχεις περισσότερα μέσα από τη συνεργασία. Προς το τέλος του μήνα, νιώθεις την ανάγκη να αποσυρθείς, να ξεκουραστείς και να επεξεργαστείς τα επόμενα βήματά σου με μεγαλύτερη ηρεμία.
0: Μάλιστα. Λέων.
1: Αχα. Ο Μάιος δίνει έμφαση στην καριέρα, τη δημόσια εικόνα και τους στόχους σου.
0: Τι λες.
1: Ναι, ναι. Είναι μια περίοδος κατά την οποία μπορείς να ξεχωρίσεις, να αναλάβεις ευθύνες και να αναδείξεις τις ικανότητές σου.
0: Μάλιστα.
1: Παρά τις αυξημένες απαιτήσεις, έχεις τη δύναμη να ανταποκριθείς και να κερδίσεις την αναγνώριση που αξίζεις.
0: Έτσι καλή. Παρακαλώ τώρα.
1: Στα ερωτικά, ίσως χρειαστεί να βρεις ισορροπία ανάμεσα στις επαγγελματικές υποχρεώσεις και την προσωπική ζωή.
0: Ναι, διάλεξε. Ή το ένα ή το άλλο.
1: Όχι, τα ισορροπείς, τα παλατζά. Ναι. Στα οικονομικά, οι κινήσεις σου απαιτούν προσοχή και στρατηγική.
0: Ναι.
1: Προς το τέλος του μήνα, οι φίλοι και οι συνεργασίες παίζουν πιο σημαντικό ρόλο, προσφέροντάς σου στήριξη και ευκαιρίες.
0: Ναι.
1: Ναι,
0: τι κάνε.
1: Είδες, το χασε. Μην ασχοληθείς.
0: Στήριξη και ευκαιρίες στα...
1: προς το τέλος, προς το τέλος του μήνα. Οι φίλοι και οι συνεργασίες παίζουν σημαντικό ρόλο.
0: Σε όσα έχεις πει, όλα στο τέλος του μήνα θα γίνουν.
1: Και τι θες να κάνω
0: τα...
1: τώρα.
0: Όχι, σε όλα τα ζώδια.
1: Είναι που έχει καιρό ανάποδο τώρα.
0: Ωραία, Παρθένος. Παρθένος.
1: Ο Μάιος Παρθένος ενθαρρύνει να διευρύνεις τους ορίζοντές σου και να βγεις από τη ρουτίνα. Τα αυτιά. Είναι μια εξαιρετική περίοδος για μάθηση, ταξίδια, νέες εμπειρίες και πνευματική ανάπτυξη. Νιώθεις την ανάγκη να δεις τη ζωή με διαφορετική οπτική και να αναζητήσεις νέες προοπτικές.
0: Σωστά.
1: Στα ερωτικά, η διάθεσή σου γίνεται πιο ανάλαφρη και αισιόδοξη, ενώ μπορεί να προκύψουν γνωριμίες που σε εμπνέουν. Στα επαγγελματικά, ευνοούνται σχέδια που σχετίζονται με το εξωτερικό, την εκπαίδευση ή καινοτόμες ιδέες. Προς το τέλος του μήνα, η προσοχή σου στρέφεται στην καριέρα σου και καλείσαι να πάρεις σημαντικές αποφάσεις, φίλε Παρθένε.
0: Και αυτή, εντάξει, καλή δα είναι. Ζυγός.
1: Ο Μάιος, ζυγέ μου, σε φέρνει σε επαφή με πιο βαθιά συναισθήματα και ανάγκες. Είναι μια περίοδος εσωτερικής μεταμόρφωσης κατά την οποία καλείσαι να αφήσεις πίσω ό,τι δεν σου ταιριάζει πλέον. Στα οικονομικά μπορεί να υπάρξουν εξελίξεις σε κοινά χρήματα, οφειλές ή επενδύσεις. Στα ερωτικά, οι σχέσεις γίνονται πιο έντονες και ουσιαστικές, αλλά απαιτούν ειλικρίνεια και δέσμευση.
0: Ναι.
1: Στα επαγγελματικά, η στρατηγική και η ψυχραιμία είναι απαραίτητες. Προς το τέλος του μήνα, νιώθεις πιο ελεύθερος και έτοιμος να ανοίξεις νέους ορίζοντες.
0: Άρα, περιμένω το τέλος του μήνα και ο ζυγός. Σκορπιός.
1: Ο Μάιος δίνει έμφαση στις σχέσεις και τις συνεργασίες σου. Είναι μια περίοδος κατά την οποία καλείσαι να βρεις ισορροπία ανάμεσα στις δικές σου ανάγκες και σε εκείνες των άλλων.
0: Μάλιστα.
1: Στα ερωτικά, μια σχέση μπορεί να προχωρήσει σε πιο σοβαρό επίπεδο ή να χρειαστεί ξεκαθαρίσματα. Στα επαγγελματικά, οι συνεργασίες παίζουν καθοριστικό ρόλο και μπορεί να προκύψουν σημαντικές συμφωνίες. Δείξε ευελιξία και κατανόηση. Προς το τέλος. Γεια σου, Ρεγιώτα.
0: Προς το τέλος του μήνα, ναι, το παγώ, ναι.
1: Η προσοχή σου στρέφεται σε οικονομικά ζητήματα και βαθύτερες ανάγκες, ανοίγοντας το δρόμο για ουσιαστικές αλλαγές.
0: Έτσι, μπράβο. Τι λέγαμε εδώ, το Σκορπιό λέω, το Ξώτης.
1: Ο Μάιος μας έρχεται εμπρός μεταχή.
0: Τι έκανε, ο Μάιος.
1: Θυμήθηκα εγώ, ο Μάιος μας έρχεται εμπρός μεταχή. Ο Μάιος σε καλεί να βάλεις τάξη το Ξώτη στην καθημερινότητά σου και να εστιάσεις την εργασία και την υγεία σου.
0: Ωραία.
1: Είναι μια περίοδος κατά την οποία μπορείς να οργανωθείς καλύτερα, να βελτιώσεις συνήθειες και να αυξήσεις την παραγωγικότητά σου.
0: Ωραία.
1: Στα ερωτικά, οι εξελίξεις προκύπτουν μέσα από την καθημερινή επαφή και τη σταθερότητα. Στα επαγγελματικά, οι προσπάθειές σου αναγνωρίζονται αρκεί να δείξεις συνέπεια. Προς το τέλος του μήνα, οι σχέσεις έρχονται στο προσκήνιο και καλείσαι να δώσεις περισσότερη σημασία στη συνεργασία και τη συντροφικότητα.
0: Τέλεια. Εγώ καιρός.
1: Ο Μάιος φέρνει δημιουργικότητα, χαρά και ανάγκη για έκφραση. Είναι μια περίοδος κατά την οποία μπορείς να ασχοληθείς με χόμπι, να ερωτευτείς ή να ανανεώσεις τη διάθεσή σου. Mm-hmm. Στα ερωτικά υπάρχει έντονη κινητικότητα και ευκαιρίες για νέες γνωριμίες ή αναζωπήρωση μιας σχέσης.
0: Uh-huh.
1: Στα επαγγελματικά η δημιουργικότητα σε βοηθά να ξεχωρίσεις.
0: Ωραία.
1: Ωστόσο, χρειάζεται να διατηρήσεις ισορροπία ανάμεσα στην ευχαρίστηση και τις υποχρεώσεις.
0: Πολύ ισορροπία υπάρχει.
1: Ναι, γιατί είναι λίγο ανισόρροπη.
0: Ναι.
1: Προς το τέλος του μήνα, η καθημερινότητα γίνεται πιο απαιτητική και απαιτεί καλύτερη οργάνωση.
0: Αυτό ήταν εγώ καιρός.
1: Αυτό ήταν εγώ καιρός. Στο τέλος του μήνα, ναι, είναι.
0: Δεν σ' άκουσε καθόλου.
1: Δεν πειράζει.
0: Υδροχός.
1: Εδώ δεν μιλάμε.
0: Όχι, εδώ, εδώ ναι, το βουλώνω.
1: Ναι, ναι.
0: Μόκο που λένε, μόκο.
1: Ο Μάιος στρέφει την προσοχή σου στο σπίτι, την οικογένεια και την εσωτερική σου ασφάλεια. Είναι μια περίοδος κατά την οποία έχεις ανάγκη να φροντίσεις τον προσωπικό σου χώρο και να ενισχύσεις τις βάσεις σου. Στα ερωτικά, αναζητάς σταθερότητα και συναισθηματική σύνδεση. Στα επαγγελματικά, μπορεί να προτιμάς πιο ήρεμους ρυθμούς ή να εργάζεσαι παρασκηνιακά. Προς το τέλος του μήνα, η διάθεσή σου αλλάζει, γίνεσαι πιο εξωστρεφής και δημιουργικός, ενώ ανοίγονται ευκαιρίες για χαρά, έρωτα και προσωπική έκφραση. Φίλε,
0: μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι ο υδροχός, ναι. Και από τι δεν μίλησα καθόλου. Και ολοκληρώνουμε με ηχθείς, έτσι.
1: Ναι,
0: τα
1: ναι,
0: ψαράκια
1: ναι.
0: Που λέμε.
1: Ο Μάιος φέρνει έντονη κινητικότητα, επικοινωνία και νέες ιδέες. Είναι μια περίοδος κατά την οποία μπορείς να μάθεις, να δικτυωθείς και να εκφράσεις τη σκέψη σου με μεγαλύτερη άνεση. Στα ερωτικά, οι συζητήσεις παίζουν σημαντικό ρόλο και μπορούν να φέρουν τους ανθρώπους πιο κοντά. Στα επαγγελματικά, ευνοούνται συμφωνίες, διαπραγματεύσεις και νέα σχέδια. προς το τέλος του μήνα η προσοχή σου στρέφεται στο σπίτι και στην οικογένεια, όπου αναζητάς ηρεμία και σταθερότητα. Είναι μια καλή στιγμή να φροντίσεις τον εαυτό σου και να ανακτήσεις τις δυνάμεις σου, φίλε Μπάμπη.
0: Ποιος
1: είναι? Λέω εγώ τώρα.
0: Α, που είναι ηχθής.
1: Που είναι ηχθής.
0: Ο Μπάμπης.
1: Ναι.
0: Εντάξει, Μπάμπη. Ολοκλήρωσες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ωραία. Νομίζω ότι μια χαρά ήταν,
1: ναι,
0: για όλα τα ζώδια. Απλά πρέπει να περιμένουν το τέλος του μήνα που θα είναι ακόμα καλύτερα.
1: Εντάξει, μωρέ, χαλάρωσε λίγο.
0: Από ό,τι κατάλαβα και από ό,τι λες εσύ το μέλλον κλπ.
1: Τι άλλο θέλετε να σας πω, θέλετε κι άλλα? Δεν θέλετε?
0: Όχι, εγώ λέω να ακούσουμε αυτό το τραγούδι. Θέλω να ακούσει αυτό το τραγούδι. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ζιγζάκ.
1: Ναι,
0: σ' αρέσει αυτό.
1: Ναι,
0: και μετά
1: μου θυμίζει τα παιδικά.
0: Τι σου θυμίζει?
1: Τα σχολικά μου χρόνια. Κάτι τέτοια. Η ζιγζάκ, ξέρεις τότε.
0: Αυτό είναι καλό που το θυμάσαι.
1: Εντάξει, δεν τα έχω χάσει τόσο. Αμάν πια.
0: Κόκκινο πανί, ζήλια, κόκκινα τα δυο σου χείλια. Κάπως έτσι λέει, έτσι πάμε.

0: Έλα, γιατί βιαζόμαστε.
1: Όχι, δεν βιαζόμαστε.
0: Βιαζόμαστε.
1: Λοιπόν, και κάπου εδώ, φίλες και φίλοι, να το κλείσω εγώ και μετά θα πεις εσύ ό,τι θέλεις.
0: Ως συνήθως.
1: Φτάσαμε στο τέλος και τη σημερινή μας παρεούλα. Εύχομαι να έχετε περάσει καλά.
0: Μια χαρά περάσανε. Αφού δεν πήραν τηλέφωνο να διαμαρτυρηθούν.
1: Σταμάτα, βρε σύντομα.
0: Έλα, πάμε. Πρέπει να ακούσουμε τραγούδι.
1: Τι τραγούδι.
0: Το κορίτσι του Μάη.
1: Το αφιερώνεις κάπου.
0: Το αφιερώνω σε ένα κορίτσι που έχει γενέθλια αύριο.
1: Και είναι και του Μάη, ε.
0: Και ναι. Και να τα αφιερώσω και στην Ειρήνη που γιορτάζει αύριο, τη δικιά μας την Ειρήνη.
1: Και μακάρι και στη γενική Ειρήνη να έρθει κάποτε η Ειρήνη στις ψυχές μας και όλα αυτά.
0: Ο Τραμπ.
1: Ναι, θα φροντίσει γι' αυτό. Αυτός δεν τον βλέπω καλά. Όπως δεν βλέπω καλά και τον Πούτιν εδώ, όπως διαβάζω.
0: Ναι.
1: Έχει διάφορα. Θα τα πούμε από Τετάρτη.
0: Τετάρτη θα σας πω και λίγο οικονομικά, να ξέρετε.
1: Για τα ζώδια, λες.
0: Όχι, εξωδικαστικούς μηχανισμούς, οφειλέτες και τέτοια.
1: Α, είσαι και δικηγόρος.
0: Όχι, καλέ. Οικονομολόγος.
1: Και οικονομολόγος.
0: Απλά δεν πρόλαβα να τα πω σήμερα τη Δετάρτη, γιατί αφορούν πολύ κόσμο.
1: Ναι.
0: Ευχαριστώ. Γεια σας. Έλα, καλά να περάσετε.
1: Τι χάπια
0: την Δετάρτη δεν έχω πάρει. Την Δετάρτη πάλι εδώ μαζί, ελπίζω. Ελπίζω.
1: Όχι, ελπίζω, θα είμαστε.
0: Θα είμαστε. Ναι, γιατί δεν μπορείτε και χωρίς εμάς. Τι να κάνουμε. Γεια σας, σας αγαπώ πολύ. Γεια σας.
1: Το βρίσκετε να παρκάρετε κιόλας. Εντάξει, σε παρακαλώ. Λοιπόν, πάμε. Το κορίτσι του Μάη. Με το Ολυμπιάνο.
0: Γεια σας.
1: Ολυμπιάνο.
0: Κάτσε να ξαναμιλήσω. Γεια σου, ρε Δήμαρχε, με το πάρκινγκ σου.
1: Ποιο δήμαρχε. Α, το Βασιλόπουλο. Ναι. Για χαρά, παιδιά. Να είστε καλά. Ραντεβού την Τετάρτη την ίδια ώρα με τα ίδια παλαβά εδώ τη κυρία.
0: Με κάποια, χωρίς κάποια θα δούμε.
1: Με έχει κάνει και εμένα αυτό που
0: είναι. Σαν τα μπουτά μου.
1: Για χαρά. Γεια σας.

0: Παλμός 90,5 στα FM.
1: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 116261.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκο κοσίτα ριζέα, πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
3: Άνοιξη καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Τοπ επιλογές σε τοπ τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Τόπερ.
4: Μόνο στο Τόπερ.
3: Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και πόλο σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Topper Μπεσής Χριστός. Κορώνης 2 στο Λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93575. Τόπε, εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
5: Γυναίκα, δεν είμαι καλά. Τα βλέπω όλα κόκκινα.
6: Κι εγώ. Θεέ μου, τι πάθαμε.
7: Μήπως δεν πάθατε κάτι εσείς, αλλά η τηλεόρασή σας. Καιρός να επισκεφτείτε τον ειδικό.
8: Μπουρή Κασάρης. Τεχνικός έλεγχος και σέρβις για όλες τις συσκευές εικόνας και ήχου από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό.
7: Μπουρή Κασάρης. Επισκευές τηλεοράσεων και εγκαταστάσεις επίγειων και δορυφορικών κεραιών, ατομικών και κεντρικών.
8: Υπεύθυνη μελέτη, εγκατάσταση συναγερμών και συστημάτων παρακολούθησης. Εξειδικευμένο σέρβις Philips, Samsung, LG.
7: Ακόμη, εμπορία ηλεκτρονικών ειδών και ανταλλακτικών, αλλά και τηλεχειριστήρια όλων των τηλεοράσεων, καλώδια, κεραίες τηλεόρασης και δορυφορικής λήψης.
8: Μπουρή Κασάρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός, Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-20770 και 6986-199-062.
7: Μπουρή Κασάρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός. Δεν παθαίνεις, μαθαίνεις.
8: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210 83 957.

0: 90,5. Η ώρα είναι 11:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Εντός της εβδομάδας η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης θα ξεπεράσει τα 2,10 ευρώ, εκτιμά ο πρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων. Πρόταση παράτασης του Fuel Pass και για τον Ιούνιο εξετάζει η κυβέρνηση. Στους δύο ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών κρατουμένων μετά τη συμπλοκή που σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στις φυλακές Νιγρήτας Σερών. Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας προειδοποιεί πως οι ζημιές στις υποδομές του Περσικού κόλπου ενδέχεται να παρατείνουν τις πληθωριστικές πιέσεις μεσοπρόθεσμα, ενώ η αβεβαιότητα απειλεί τις επενδύσεις με αρνητικές συνέπειες για την ανάπτυξη. Κορυφώνεται η αγωνία για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή μέσα σε ένα θολό διπλωματικό πεδίο στο οποίο τίποτα δεν αποκλείεται. Μη αποδεκτό το ιρανικό σχέδιο, λέει ο Τραμπ. Τέσσερις ελληνικοί θερμικοί μικροδορυφόροι εκτοξεύθηκαν επιτυχώς και ήδη βρίσκονται σε τροχιά, δημιουργώντας για πρώτη φορά ένα ολοκληρωμένο εθνικό σύστημα παρακολούθησης πυρκαγιών σχεδόν σε πραγματικό χρόνο.

0: Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καλαμάτα, Γεωργούλη 1. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
2: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Καλλιπατήρας 11, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
3: Κάνε επιτέλους ένα δώρο στον εαυτό σου. Μεταμόσχευση μαλλιών με εγγύηση αποτελέσματος και 40% έκπτωση. Μόνο στα VF Clinics. Τηλεφώνησε τώρα στο 218-218-0369. Το αξίζεις.

0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Οι άνεμοι στο Ιόνιο και τα υπηρωτικά μεταβλητή 3 με 4, στο Αιγαίο Βόρειο Βορειοδυτική 4 με 5 και στα Νοτιοανατολικά 6 με 7 μποφόρ με σταδιακή εξασθένιση. Σημερινές θερμοκρασίες 16 Κος Σάμος, 17 Θάσος Λίμνος Νάξος, 18 Ηράκλειο Μύκονος Πάρος Ρέθυμνος Ύφνος Χάνια, 20 Αλεξανδρούπολη Άρτα Κέρκυρα Πρέβεζα Σπάρτη, 21 Αθήνα Καλαμάτα, 22 Γιαννιτσά Τρίκαλα.
1: Ο Παλμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 12.
2: Παλμός 90,5 στα FM.
1: Θες να πουλήσεις, να αγοράσεις ή να νοικιάσεις? Μπες στο notosrealestate.gr και δες πως το real estate γίνεται απλό και ψηφιακό. Καταχώρησε το ακίνητό σου ή δημιούργησε ζήτηση για αυτό που ψάχνεις. Μόνιμη κατοικία, παραθαλάσσιο ή επενδυτικό ακίνητο. Κλείσε ραντεβού online και δες όλα τα διαθέσιμα και νεόδμητα ακίνητα μέσα από ένα έξυπνο, γρήγορο περιβάλλον. Με διεθνείς συνεργασίες, η Νότος προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Νότος, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 4072 87. Νότος Real Estate. Το Real Estate όπως το φαντάζεσαι.
3: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μωραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μωραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μωραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης. Και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 27210-69389, κινητά 69618-52362 και 69-3275-0166. Μωραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
4: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
5: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
4: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
5: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτύρι, σαγανάκι.
4: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
5: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό με την Terranian Taste Awards 2021, Μεσογειακά Βραβεία Γεύσης 2021, που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
4: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
5: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
4: Κεντρικό Πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 2722041435.
5: Πρώτο υποκατάστημα Μούλα Βασίλη 2, Μεσσή. Τηλέφωνο 27220-25487.
4: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονία σε Νέα Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-96828.
5: Τρίτο υποκατάστημα στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28741.
4: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.
6: Έχει σύνδεση στο ίντερνετ. Έχει Παλμό.
7: Έχει Παλμό.
6: Μπες στις ραδιοφωνικές πλατφόρμες και άκουσε μας σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Παλμός 90,5. Εδώ τα λαϊκά ακούγονται δυνατά.

0: 6 11 83 72.
1: Παπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
2: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σόλια το είδη, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
1: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη. Με τρελές γεύσεις. Και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
2: Ε, καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. Και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα καρφί, αλλά το νου σου. Όταν τα αγοράσω, κρύψτα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλα.
3: Καλά, τι έβαλες φέτος και έχεις παραγωγάρα. Κέλπακ.
4: Κέλπακ. Πάλι με ξεπέρασες.
3: Με Κέλπακ η ελιά ανθίζει και καρπίζει. Κέλπακ, ο βιοδιεγέρτης της BASF με εκλόνια μάξιμα αυξάνει το μέγεθος, την ποσότητα και την ποιότητα του ελαιοκάρπου. Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
5: Θέλετε χαμηλά ασφάλιστρα με υψηλές παροχές? Ασφάλειες Νακόπουλος. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα προγράμματα, διασφαλίζοντας το σήμερα και το αύριο από ένα μεγάλο εύρος παροχών και καλύψεων για την υγεία, την περιουσία και το όχημά σας. Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, προσφέροντας εμπιστοσύνη, διαφάνεια, εγκύτητα. Ασφάλιση, εξασφάλιση, ασφαλώς Νακόπουλος. Τρίπολη, πλατεία Αγίου Βασιλείου 30. Τηλέφωνο 2710-2218-18. Και Καλαμάτα, Φαρών 165. Τηλέφωνο 27210-63000.
6: Για την ασφάλειά σας, ασφαλώς Νακόπουλος.
7: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκη. Από το 1958, εδώ και τρεις γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκη, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-031-473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-060-104. Κινητό 6945-110-242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκη.
8: Η μεσημιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83-9.
9: Εσείς μας ακούτε από τους 90,5. Θα θέλαμε και εμείς να σας ακούσουμε στο 2721 112187. Παλμός FM 90.

0: είναι μία.
1: Παλμός, Παλμός, Παλμός, Παλμός, 90,5 στα FM. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Σε εφαρμογή τίθεται από σήμερα η Αμερικανική Επιχείρηση Ελευθερία για τον απεγκλωβισμό πλοίων από τα στενά του Ορμούζ, χτύπημα σε τάνκερ και απειλές από το Ιράν. Πλησιάζει η ώρα της εφαρμογής του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων. Πρόκειται για το νέο ψηφιακό εργαλείο της ΑΔΕ που φιλοδοξεί να συγκεντρώσει σε μία ενιαία βάση όλα τα στοιχεία ακίνητης περιουσίας των Ελλήνων, αλλάζοντας ριζικά τον τρόπο πιστοποίησης της κύριας κατοικίας. Η υπόθεση των υποκλοπών επιστρέφει ξανά στο προσκήνιο, αυξάνονται οι προβληματισμένοι με το θέμα βουλευτές στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος. 11 άτομα συνελήφθησαν για τη φωνική συμπλοκή που σημειώθηκε την Κυριακή στις φυλακές Νιγρήτα Σερών και είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο έγκλειστοι. Επίθεση με μαχαίρι δέχθηκε η οικιακή βοηθός στη Ρόδο, ενώ για το περιστατικό η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη μιας γυναίκας. Συναγερμός έχει σημάνει στις υγειονομικές αρχές μετά τον θάνατο τριών ανθρώπων σε κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό έπειτα από ύποπτο ξέσπασμα του σπάνιου χανταϊού. Φωτιά σε λεωφορείο στο Ήλιον. Διεκόπη η κυκλοφορία στην Οδό Φυλής.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
4: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
3: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
5: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καλαμάτα για Οργούλη 1. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Γύρισες μωρό μου? Τι βλέπω, δεν ψώνισες από το αγαπημένο σου σούπερ μάρκετ?
6: Είπα να αλλάξω.
4: Άλλο After Save, 20 χρόνια είχες το ίδιο, τι έπαθες τώρα?
6: Είπα να αλλάξω.
4: Μου φέρες και λουλούδια, δεν πάμε καλά.
6: Είπα να αλλάξω.
4: Μάλιστα, και το αμάξι που θέλεις σερβις, θα το πας στο Κανελόπουλο συνήθως ή...
6: Αυτό δεν τον αλλάζω.
4: Μπορεί να αλλάξει τα πάντα εκτός από το συνεργείο σου.
7: Δημήτρης Κανελόπουλος.
4: Εξειδικευμένο σέρβις Mitsubishi και παντός τύπου οχημάτων.
7: Για γενικό σέρβις, έλεγχο κταίου, ευθυγράμμιση, ηλεκτρολογικά, air condition.
4: Παντός τύπου ελαστικά, μεταχειρισμένα και καινούργια, σε φανταστικές τιμές.
7: Τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά για όλα τα αυτοκίνητα.
4: Δημήτρης Κανελόπουλος στο Μαυρομάτι Μεσίνης. Κλείστε τώρα ραντεβού στα 27220-22922 και 697-700-727.
7: Συνεργείο Αυτοκινήτων Δημήτρης Κανελόπουλος. Δεν το αλλάζεις με τίποτα.
8: Δημήτρης Κανελόπουλος. Τώρα και ενοικιάσεις αυτοκινήτων.
9: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Τοπ επιλογές σε τοπ τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Τόπερ.
10: Μόνο στο Τόπερ.
9: Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και πόλο σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Topper Μπεσής Χριστός. Κορώνης 2 στο λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Topper. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
11: Στις σούστες αναρτήσεων, ένα όνομα είναι ο ηγέτης στο χώρο. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Πάνω από 40 χρόνια σας παρέχει εγγυημένη εργασία σε λογικές τιμές. Επισκευή και αντικατάσταση σωστών συστήματος ανάρτησης. Ενίσχυση σωστών για κάθε τύπου οχήματος. Αντικατάσταση αερόφουσκων κάθε τύπου. Αντικατάσταση αμορτισέρ. Κατασκευή σωστών ειδικών διαστάσεων. Τακάκια κάθε τύπου οχήματος. Ο Σταύρος. Θα μας βρείτε στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, όπισθεν Ζιγούρι. Τηλέφωνα επικοινωνίας Σταύρος 6944-2012-57 και Μπάμπης 6972-2072-59. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Το μόνο όνομα στις σούστες αναρτήσεων.
0: Παλμός 90,5.
10: Ο σταθμός που θυμάσαι να ακούς. Όταν σε πάρουν τηλέφωνο και σε ρωτήσουν, θυμήσου και να το πεις. Παλμός 90,5. Το ραδιόφωνο σου. Ακούσε το και πες το.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Η ΑΕΚ δεν εκμεταλλεύτηκε στο 100% την ήττα του Ολυμπιακού, αλλά και πάλι με το 0-0 στη Λεωφόρο και στην αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό βγήκε κερδισμένη, πηγαίνοντας τη διαφορά από τον ΠΑΟΚ και τους Ερυθρόλευκους στο -6. Ο Ολυμπιακός πήγε στην Τούμπα για το διπλό που θα έβαζε δύσκολα στην ΑΕΚ, όμως ο πληγωμένος από την απώλεια του κυπέλου ΠΑΟΚ έβγαλε αντίδραση και με πρωταγωνιστή το Γερεμέγεφ επικράτησε 3-1, πέρασε δεύτερος και διατηρεί ελπίδες τίτλου. Σκόρερ και ο Ζίφκοβιτς. Η κατάκτηση του κυπέλου από τον Όφη έκανε εντελώς αδιάφορη την διαδικασία των play-out για τις θέσεις 5 έως 8, στη βαθμολογία των οποίων συνεχίζει να προηγείται ο Λεβαδιακός. Ο Όφη έμεινε στη φιέστα των προηγούμενων ημερών και ο Άρης με τα γκολ των Ντούντου και Γιαννιώτα πήρε κόντρα στον κυπελούχο Ελλάδος με το 2-0 ένα διπλό γοήτρου, αλλά άνευ βαθμολογικής σημασίας. 5-2 το σκορ της αναμέτρησης Λεβαδιακός Βόλος. Στο μπάσκετ, η Μονακό λίγο πριν φιλοξενήσει τον Ολυμπιακό για το τρίτο παιχνίδι μόχθησε αλλά έφυγε με νίκη από την έδρα του Στρασβούργου με σκορ 118-114.
3: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721.

0: στον Περιφερειακό προς Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27 22 0 24 463. Τούμπανος Ιωάννης. Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες σας. Υπερβαίνουμε τις προσδοκίες
1: σας. Κάνε επιτέλους ένα δώρο στον εαυτό σου. Μεταμόσχευση μαλλιών με εγγύηση αποτελέσματος και 40% έκπτωση. Μόνο στα VF Clinics. Τηλεφώνησε τώρα στο 218.

Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Οι άνεμοι στο Ιόνιο και τα υπηρωτικά μεταβλητή 3 με 4, στο Αιγαίο Βόρειο Βορειοδυτική 4 με 5 και στα Νοτιοανατολικά 6 με 7 μποφόρ με σταδιακή εξασθένιση. Σημερινές θερμοκρασίες 16 Κος Σάμος, 17 Θάσος Λίμνος Νάξος, 18 Ηράκλειο Μύκονος Πάρος Ρέθυμνος Ύφνος Χάνια, 20 Αλεξανδρούπολη Άρτα Κέρκυρα Πρέβεζα Σπάρτη, 21 Αθήνα Καλαμάτα, 22 Γιαννιτσά Τρίκαλα.

0: Παλμός 90,5 στα FM.
1: Τώρα που η εγκληματικότητα έχει χτυπήσει κόκκινο, εσείς θα μείνετε αβραγοί. Προστατέψτε τον χώρο σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Η εγκατάσταση ενός συστήματος συναγερμού δεν κοστίζει. Αξίζει. Μπουρίκα Σάρις. Τοποθετήσεις συναγερμών, δωρεάν μελέτη χώρου, εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας. Εγγυημένες λύσεις για κορυφαία προστασία 24 ώρες το 24ωρο. Μπουρίκα Σάρις. Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 0 20 770 και 6986 199 062. Τοποθετήσεις συναγερμών Μπουρίκα Σάρις. Και είστε ήσυχοι.
2: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
1: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
2: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο πετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
1: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανοτικά υλικά.
2: Σας παρέχουμε ό,τι χρειάζεστε για να χτίσετε το όνειρό σας σε ακλόνητα θεμέλια.
1: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
2: Μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
1: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
2: Χαρακοπιό Μεσσηνίας.
1: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
2: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
3: Στην ερώτηση ποιον σταθμό ακούτε, υπάρχει μόνο μία απάντηση. Παλμό 90,5. Ο αγαπημένος σας σταθμός που παίζει μόνο τα αγαπημένα σας τραγούδια. Τον ακούς, το λες.
4: Το λες.

0: 90,5. Η ώρα είναι 2:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές ώρα του μαθήματος.
3: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
2: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
4: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καλαμάτα, Γεωργούλη 1. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Top επιλογές σε top τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Topper. Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και πόλο σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Topper Μπεσής Χριστός. Κορώνης 2 στο Λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Τόπε, εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
6: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιταριζέα, πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λέικον, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
7: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
8: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Καλυπατήρας 11, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 6936 85 35 86. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.

0: και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2721-069-389, κινητά 69-618-52-362 και 69-32-75-01-66. Μωρά Γιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
1: Η ελληνική διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στο Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στο Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27 21 0 83 9.

0: FM στους 90,5.
1: Στους 90,5.

0: σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 3.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
3: Η ΑΕΚ δεν εκμεταλλεύτηκε στο 100% την ήττα του Ολυμπιακού, αλλά και πάλι με το 0-0 στη Λεωφόρο και στην αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό βγήκε κερδισμένη, πηγαίνοντας τη διαφορά από τον ΠΑΟΚ και τους Ερυθρόλευκους στο συν-6. Ο Ολυμπιακός πήγε στην Τούμπα για το διπλό που θα έβαζε δύσκολα στην ΑΕΚ, όμως ο πληγωμένος από την απώλεια του κυπέλου ΠΑΟΚ έβγαλε αντίδραση και με πρωταγωνιστή το Γερεμέγεφ επικράτησε 3-1, πέρασε δεύτερος και διατηρεί ελπίδες τίτλου. Σκόρερ και ο Ζίφκοβιτς. Η κατάκτηση του κυπέλου από τον Όφη έκανε εντελώς αδιάφορη την διαδικασία των play-out για τις θέσεις 5 έως 8, στη βαθμολογία των οποίων συνεχίζει να προηγείται ο Λεβαδιακός. Ο Όφη έμεινε στη φιέστα των προηγούμενων ημερών και ο Άρης με τα γκολ των Ντούντου και Γιαννιώτα πήρε κόντρα στον κυπελούχο Ελλάδος με το 2-0 ένα διπλό γοήτρου, αλλά άνευ βαθμολογικής σημασίας. 5-2 το σκορ της αναμέτρησης Λεβαδιακός Βόλος. Στο μπάσκετ, η Μονακό λίγο πριν φιλοξενήσει τον Ολυμπιακό για το τρίτο παιχνίδι μόχθησε αλλά έφυγε με νίκη από την έδρα του Στρασβούργου με σκορ 118-114.
0: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή. Νότος Real Estate. Με διεθνείς συνεργασίες, η Νότος προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Νότος, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Νότος Real Estate. Το Real Estate. Όπως το φαντάζεσαι.
2: Πού θα με ταξιδέψεις απόψε? Τι θα μου αφιερώσεις?
4: Τα καλύτερα τραγούδια.
5: Με χιόνο, νερό και κρύο.
2: Νύχτες γεμάτες μουσικές επιτυχίες.
5: Μάγισσες φέρτε βότανα.
2: Νύχτες γεμάτες μουσικές αφιερώσεις.
5: Έκλαιγε μαζί μου κι ο Θεός. Τη νύχτα που...
2: Νυχτερινή περίπολος με τον

0: Αλμός 90,5. Η ώρα είναι 3:30.
1: Αλμός 90,5 στα FM.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Οι άνεμοι στο Ιόνιο και τα υπηρωτικά μεταβλητή 3 με 4, στο Αιγαίο Βόρειο Βορειοδυτική 4 με 5 και στα Νοτιοανατολικά 6 με 7 μποφόρ με σταδιακή εξασθένιση. Σημερινές θερμοκρασίες 16 Κοσάμος, 17 Θάσος Λίμνος Νάξος, 18 Ηράκλειο Μύκονος Πάρος Ρέθυμνος Ύφνος Χάνια, 20 Αλεξανδρούπολη Άρτα Κέρκυρα Πρέβεζα Σπάρτη, 21 Αθήνα Καλαμάτα, 22 Γιαννιτσά Τρίκαλα.
3: Καλά, τι έβαλες φέτος και έχεις παραγωγάρα.
4: Κέλπακ.
3: Κέλπακ. Πάλι με ξεπέρασες.
4: Με Κέλπακ
3: η ελιά ανθίζει και καρπίζει. Κέλπακ, ο βιοδιεγέρτης της BASF, με εκλόνια μάξιμα αυξάνει το μέγεθος, την ποσότητα και την ποιότητα του ελαιοκάρπου.
5: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
6: Τι ψάχνεις εκεί?
7: Θέλω να περάσω για έλεγχο κταίου το αυτοκίνητό μου και ψάχνω πού να το πάω. Κάπου που να είναι εξειδικευμένοι πάνω στο τύπο οχήματός μου. Να έχουν εμπειρία και γνώση. Με λίγα λόγια, ψάχνω για το καλύτερο συνεργείο.
6: Και γιατί κουράζεσαι και δεν με ρωτάς? Θα πας στον Κανελόπουλο Δημήτρη.
7: Και γιατί εκεί?
6: Γιατί μιλάμε για εξειδικευμένο σέρβις Mitsubishi, αλλά και κάθε τύπο οχήματος. Άριστο γενικό σέρβις. Ηλεκτρολογικά, έλεγχο καυσαερίων, air condition. Δεν υπάρχει καλύτερος. Και αν χρειαστεί, στον Κανελόπουλο μπορείς και να ενοικιάσεις αυτοκίνητο.
7: Τηλέφωνα για ραντεβού
6: 27220-22922 και 6947-700-727.
7: Okay, φίλε, στο αυτοκίνητο σε εμπιστεύομαι με κλειστά μάτια.
6: Εμένα, τον Κανελόπουλο.
8: Θέλετε χαμηλά ασφάλιστρα με υψηλές παροχές? Ασφάλειες Νακόπουλος. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα προγράμματα, διασφαλίζοντας το σήμερα και το αύριο από ένα μεγάλο εύρος παροχών και καλύψεων για την υγεία, την περιουσία και το όχημά σας. Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, προσφέροντας εμπιστοσύνη, διαφάνεια, εγκύτητα. Ασφάλιση, εξασφάλιση, ασφαλώς Νακόπουλος. Τρίπολη, πλατεία Αγίου Βασιλείου 30. Τηλέφωνο 2710-2218-18. Και Καλαμάτα, Φαρών 165. Τηλέφωνο 2721-063000.
9: Για την ασφάλειά σας, ασφαλώς Νακόπουλος.
10: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
11: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
10: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
11: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτήρι, σαγανάκι.
10: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
11: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό με την Terranian Taste Awards 2021, μεσογειακά βραβεία γεύσης 2021 που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
10: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
11: Μιλτιάδης Ηλία.

0: 2-10-28-741.
1: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, Πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.
2: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά σου, παντού και κάθε στιγμή.

0: Παλμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 4.
1: Παλμός 90,5 στα FM. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Στο κόκκινο η ένταση στο Ορμούς με το Ιράν να ανακοινώνει πλήγμα σε αμερικανικό πλοίο. Διαψεύδουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Σε ταραγμένα νερά η επιχείρηση ελευθερία του Τραμπ για να απεγκλωβιστούν πλοία από τα στενά. Η κυβερνητική πλειοψηφία δεν πρόκειται να κάνει δεκτά τα αιτήματα των κομμάτων της αντιπολίτευσης για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τους πρώην υπουργούς αγροτικής ανάπτυξης Πύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή, ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Την παραίτησή του από το Πασόκ ανακοίνωσε ο Χάρης Καστανίδης, εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση κατά του Προέδρου του κόμματος Νίκου Ανδρουλάκη. Συναγερμό σήμανε στις αρχές της Θεσσαλονίκης όταν 67χρονος εισέβαλε σε τραπεζικό υποκατάστημα στο κέντρο της πόλης και κρατώντας ένα σφυρί απειλούσε τους εργαζομένους. Θετικά αξιολογούνται τα αποτελέσματα των κοινών περιπολιών σε τουριστικούς προορισμούς στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία. Ανήλικος με πατίνι έπεσε πάνω σε 11χρονο στην Πάτρα με αποτέλεσμα το παιδί να μεταφερθεί στο νοσοκομείο και να αναμένεται να υποβληθεί σε επέμβαση.
3: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 116261.
4: Είσαι αγρότης, έχεις έναν έμπιστο σύμμαχο. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σε εμάς θα βρείτε μηχανήματα, λιπαντικά, γνήσια ανταλλακτικά και αξιόπιστο σέρβις μηχανημάτων. Αποκτήστε ένα τρακτέρ Λαντίνι που συνδυάζει την ισχύ και την άνεση. Με το γνήσιο διαγνωστικό μηχάνημα Λαντίνι εντοπίζουμε γρήγορα κάθε πρόβλημα και παρέχουμε άμεσα λύσεις. Ενημερωθείτε για τα νέα προγράμματα επιδοτήσεων για αγορά γεωργικών μηχανημάτων για νέους αγρότες. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σωτήρη Πατατζή, στον περιφερειακό προς Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27220-24463. Τούμπανος Ιωάννης. Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες σας. Υπερβαίνουμε τις προσδοκίες σας.
5: Στις Σούστας Αναρτήσεων, ένα όνομα είναι ο ηγέτης στο χώρο. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Πάνω από 40 χρόνια σας παρέχει εγγυημένη εργασία σε λογικές τιμές. Επισκευή και αντικατάσταση σωστών συστήματος ανάρτησης. Ενίσχυση σωστών για κάθε τύπου οχήματος. Αντικατάσταση αερόφουσκών κάθε τύπου. Αντικατάσταση αμορτισέρ. Κατασκευή σωστών ειδικών διαστάσεων. Τακάκια κάθε τύπου οχήματος. Ο Σταύρος. Θα μας βρείτε στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, όπισθεν Ζιγούρι. Τηλέφωνα επικοινωνίας Σταύρος 6944 201257 και Μπάμπης 6972 207259. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Το μόνο όνομα στις σούστες αναρτήσεων.
6: Έχει σύνδεση στο ίντερνετ. Έχει Παλμό.
7: Έχει Παλμό.
6: Μπες στις ραδιοφωνικές πλατφόρμες και άκουσέ μας σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Παλμός 90,5. Εδώ τα λαϊκά ακούγονται δυνατά.

0: 90,5. Η ώρα είναι 4:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Τοπ επιλογές σε τοπ τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο τόπερ. Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και πόλο σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Τόπερ Μπεσής Χρήστος. Κορώνης 2 στο Λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Τόπερ. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
3: Γυναίκα, δεν είμαι καλά. Τα βλέπω όλα κόκκινα.
4: Κι εγώ. Θεέ μου, τι πάθαμε.
5: Μήπως δεν πάθατε κάτι εσείς, αλλά η τηλεόρασή σας. Καιρός να επισκεφτείτε τον ειδικό.
6: Μπουρή Κασάρης. Τεχνικός έλεγχος και σέρβις για όλες τις συσκευές εικόνας και ήχου από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό.
5: Μπουρή Κασάρης. Επισκευές τηλεοράσεων και εγκαταστάσεις επίγειων και δορυφορικών κεραιών, ατομικών και κεντρικών.
6: Υπεύθυνη μελέτη, εγκατάσταση συναγερμών και συστημάτων παρακολούθησης. Εξειδικευμένο σέρβις Philips, Samsung, LG.
5: Ακόμη, εμπορία ηλεκτρονικών ειδών και ανταλλακτικών, αλλά και τηλεχειριστήρια όλων των τηλεοράσεων, καλώδια, κεραίες τηλεόρασης και δορυφορικής λήψης.
6: Μπουρή Κασάρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός, Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-20770 και 6986-199-062.
5: Μπουρή Κασάρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός. Δεν παθαίνεις, μαθαίνεις.
7: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκι. Από το 1958, εδώ και τρεις γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκι, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-031-473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-060-104. Κινητό 6945-110-242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκι.
8: Εσείς μας ακούτε από τους 90,5. Θα θέλαμε και εμείς να σας ακούσουμε στο 2721-112187. Παλμός FM 90.

0: σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 5.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Παλμός στην ενημέρωση, παλμός και στην ψυχαγωγία. Παλμός 90,5. Ο αγαπημένος σου σταθμός σου κρατάει συντροφιά κάθε μέρα, όλη μέρα, με αξιόπιστη ενημέρωση, αλλά και με τις καλύτερες μουσικές επιλογές. Για αυτούς που τα θέλουν όλα, από μία συχνότητα, Παλμός 90,5. Ο σταθμός που σε ψυχαγωγεί και σε ενημερώνει.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
4: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές ώρα του μαθήματος.
5: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καλαμάτα, Γεωργούλη 1. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Σεισμός! Τραντάχτηκε το σπίτι!
7: Τι σεισμός, ρε Κικίτσα? Ένα μηχανάκι πέρασε.
5: Α! Και τι είναι αυτό? Χιονίζει μέσα στο σπίτι?
7: Όχι και χιόνι, ρε Κικίτσα. Οι σοβάδες πέφτουν.
5: Α, Τάκη! Θέλω καινούριο σπίτι! Τώρα! Τώρα!
8: Σπίτι και νεύρα στα όρια της κατάρρευσης. Επενδύστε στα καλύτερα οικοδομικά υλικά και θέστε τη σχέση σας με το σπίτι σε γερές βάσεις.
9: Κατσαπάρας Ανδρέας.
8: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
9: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανοτικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδικοί που, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
8: Μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
9: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
8: Χαρακοπιό Μεσσηνίας.
9: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6 9 45 100 735.
8: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
10: Κάνε επιτέλους ένα δώρο στον εαυτό σου. Μεταμόσχευση μαλλιών με εγγύηση αποτελέσματος και 40% έκπτωση. Μόνο στα VF Clinics. Τηλεφώνησε τώρα στο 218 218 0369. Το αξίζεις.

0: 90,5. Η ώρα είναι 5:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους. Είχαμε την ευκαιρία απέναντι σε μια καλή ομάδα να πάρουμε θετικό αποτέλεσμα. Δεν είχαμε γρήγορη κυκλοφορία της μπάλας, επεσήμανε ο Φιλίπε Ρέλβας μετά την ισοπαλία της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Χαρίσαμε το μάτς με την έννοια ότι δεν σκοράραμε και χαρίσαμε τις ευκαιρίες στον αντίπαλο, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Μεντιλίμπαρ μετά την ήττα του Ολυμπιακού με 3-1 από τον ΠΑΟΚ. Σε μια συνέντευξη τύπου που κράτησε μισή ώρα, ο Ράφα Μπενίτεθ έδωσε απαντήσεις για την εικόνα του Παναθηναϊκού, τα δημοσιεύματα για το μέλλον του, αλλά και τις μεταγραφές. Ξέρω καλά όλους τους παίκτες και τον σύλλογο και είμαι πεπισμένος ότι του χρόνου θα είμαστε ανταγωνιστικοί και θα παλέψουμε για τον τίτλο, τόνισε ο τεχνικός των Πράσινων. Με 2 γκολ, ο Αλεξάντερ Γερεμέγεφ έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη νίκη του ΠΑΟΚ επί του Ολυμπιακού. Ο Σουηδός φορ αφού τόνισε ότι ο τραυματισμός του δεν είναι κάτι ανησυχητικό, σχολίασε ότι το πρωτάθλημα είναι ο μεγάλος μας στόχος και θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε, ενώ δήλωσε ευγνώμων που παίζει στον δικέφαλο. Η ΠΑΕ Βόλος εξέδωσε ανακοίνωση στον απόϊχο της αναμέτρησης με το Λεβαδιακό, κάνοντας λόγο για διαιτητικά λάθη εκ μέρους του διαιτητή Μόσχου και του Βαρίστα Πουλικίδη.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκο κοσίτα ριζέα. Πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες. Κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.

0: για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. Και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα ακαρφή, αλλά το νου σου, όταν τα αγοράσω, κρύψτα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
1: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
2: Θες να πουλήσεις, να αγοράσεις ή να νοικιάσεις? Μπες στο notosrealestate.gr και δες πως το real estate γίνεται απλό και ψηφιακό. Καταχώρησε το ακίνητό σου ή δημιούργησε ζήτηση για αυτό που ψάχνεις. Μόνιμη κατοικία, παραθαλάσσιο ή επενδυτικό ακίνητο. Κλείσε ραντεβού online και δες όλα τα διαθέσιμα και νεόδμητα ακίνητα μέσα από ένα έξυπνο, γρήγορο περιβάλλον. Με διεθνείς συνεργασίες, η Νότος προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Νότος, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-4072-87. Νότος Real Estate. Το Real Estate όπως το φαντάζεσαι.
3: Στην ερώτηση ποιον σταθμό ακούτε, υπάρχει μόνο μία απάντηση. Παλμό 90,5. Ο αγαπημένος σας σταθμός που παίζει μόνο τα αγαπημένα σας τραγούδια. Τον ακούς, το λες.

0: καιρό στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Οι άνεμοι στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά μεταβλητή 3 με 4, στο Αιγαίο Βόρειο Βορειοδυτική 4 με 5 και στα Νοτιοανατολικά 6 με 7 μποφόρ με σταδιακή εξασθένιση. Σημερινές θερμοκρασίες 16 Κος Σάμος, 17 Θάσος Λίμνος Νάξος, 18 Ηράκλειο Μύκονος Πάρος Ρέθυμνος Ύφνος Χάνια, 20 Αλεξανδρούπολη Άρτα Κέρκυρα Πρέβεζα Σπάρτη, 21 Αθήνα Καλαμάτα, 22 Γιαννιτσά Τρίκαλα.
1: Ο Παλμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 6.
2: Παλμός 90,5 στα FM.
3: Γύρισες μωρό μου. Α, τι βλέπω. Δεν ψώνισες από το αγαπημένο σου σούπερ μάρκετ.
4: Είπα να αλλάξω.
3: Άλλο after save. 20 χρόνια έχεις το ίδιο. Τι έπαθες τώρα.
4: Είπα να αλλάξω.
3: Μου έφερες και λουλούδια. Δεν πάμε καλά.
4: Είπα να αλλάξω.
3: Μάλιστα. Και το αμάξι που θέλεις σέρβις, θα το πας στο Κανελόπουλο συνήθως ή...
4: Α, αυτό δεν τον αλλάζω.
3: Μπορεί να αλλάξει τα πάντα εκτός από το συνεργείο σου.
5: Δημήτρης Κανελόπουλος.
3: Εξειδικευμένος σέρβις Mitsubishi και παντός τύπου οχημάτων.
5: Για γενικό σέρβις, έλεγχο κταίου, ευθυγράμμιση, ηλεκτρολογικά, air condition.
3: Παντός τύπου ελαστικά, μεταχειρισμένα και καινούργια, σε φανταστικές τιμές.
5: Τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά για όλα τα αυτοκίνητα.
3: Δημήτρης Κανελόπουλος στο Μαυρομάτι Μεσίνης. Κλείστε τώρα ραντεβού στα 27220-22922 και 697-700-727.
5: Συνεργείο Αυτοκινήτων Δημήτρης Κανελόπουλος. Δεν το αλλάζεις με τίποτα.
6: Δημήτρης Κανελόπουλος. Τώρα και ενοικιάσεις αυτοκινήτων.
7: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
8: Θέλετε χαμηλά ασφάλιστρα με υψηλές παροχές? Ασφάλειες Νακόπουλος. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα προγράμματα, διασφαλίζοντας το σήμερα και το αύριο από ένα μεγάλο εύρος παροχών και καλύψεων για την υγεία, την περιουσία και το όχημά σας. Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, προσφέροντας εμπιστοσύνη, διαφάνεια, εγκύτητα. Ασφάλιση, εξασφάλιση, ασφαλώς Νακόπουλος. Τρίπολη, πλατεία Αγίου Βασιλείου 30. Τηλέφωνο 2710-2218-18. Και Καλαμάτα, Φαρών 165. Τηλέφωνο 27210-63000.
9: Για την ασφάλειά σας, ασφαλώς Νακόπουλος.
10: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
11: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Καλυπατήρας 11, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.

0: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 6:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Τοπ επιλογές σε τοπ τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο τόπερ. Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και polo σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Τόπερ Μπεσής Χρήστος. Κορώνης 2 στο λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Τόπερ. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
3: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μωραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μωραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μωραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης. Και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 27210-69389. Κινητά 69-618-52-362 και 69-3275-0166. Μωραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
4: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
5: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
4: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
5: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτύρι, σαγανάκι.
4: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
5: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό με την Terranian Taste Awards 2021, Μεσογειακά Βραβεία Γεύσης 2021, που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
4: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
5: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
4: Κεντρικό Πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27220-41435.
5: Πρώτο υποκατάστημα Μούλα Βασίλη 2, Μεσσή. Τηλέφωνο 27220-25487.
4: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονία 9 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-96828.
5: Τρίτο υποκατάστημα στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28741.
4: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.

αγάπες, χωρισμούς και βράδια τσακισμένα. Δεν έχω δώσει την καρδιά μου.

0: Παλμός 90,5 στα FM. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ. Κλιμακώνεται η ένταση στο Ορμούζ. Δύο πλοία με σημαία Ηνωμένων Πολιτειών διέσχισαν το στενό, λένε οι Αμερικανοί, και διαψεύδουν ιρανικό χτύπημα. Άλμα στις τιμές του πετρελαίου μετά τις αναφορές για ιρανικό πλήγμα σε αμερικανική φρεγάτα. Θέματα που άπτονται του χαρτοφυλακίου του Επιτρόπου για την Άμυνα και το Διάστημα και ιδιαιτέρως ο οδικός χάρτης για την ενίσχυση της αμυντικής ετοιμότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης συζήτησαν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Άνδριος Κουμπίλιους στο Μέγαρο Μαξίμου. Έκτακτη σύσκεψη για την αποτροπή περικοπών πτήσεων της Ryanair από και προς το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης. Πλωτά φράγματα μήκους 10 χιλιόμετρων στη θάλασσα του Νότιου Ευβοϊκού τοποθετεί η περιφέρεια μετά την εμφάνιση μοβ μεδουσών για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Ο Τραμπ αποσύρει 5.000 στρατιώτες από το Βίλσεκ της Βαβαρίας μετά την αντιπαράθεση που είχε με το γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς.
2: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 116261.
3: Στις σούστες αναρτήσεων, ένα όνομα είναι ο ηγέτης στο χώρο. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Πάνω από 40 χρόνια σας παρέχει εγγυημένη εργασία σε λογικές τιμές. Επισκευή και αντικατάσταση σωστών συστήματος ανάρτησης. Ενίσχυση σωστών για κάθε τύπου οχήματος. Αντικατάσταση αερόφουσκων κάθε τύπου. Αντικατάσταση αμορτισέρ. Κατασκευή σωστών ειδικών διαστάσεων. Τακάκια κάθε τύπου οχήματος. Ο Σταύρος. Θα μας βρείτε στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, όπισθεν Ζιγούρι. Τηλέφωνα επικοινωνίας Σταύρος 6944 201257 και Μπάμπης 6972 207259. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Το μόνο όνομα στις σούστες αναρτήσεων.
4: Πού θα με ταξιδέψεις απόψε? Τι θα μου αφιερώσεις?
5: Τα καλύτερα τραγούδια.
6: Με χιόνο, νερό και κρύο.
4: Νύχτες γεμάτες μουσικές επιτυχίες.
6: Μάγισσες φέρτε βότανα.
4: Νύχτες γεμάτες μουσικές αφιερώσεις.
6: Έκλαιγε μαζί μου κι ο Θεός. Τη νύχτα που...
4: Νυχτερινή Περίπολος με τον Γιώργο.

0: καιρό στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Οι άνεμοι στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά μεταβλητή 3 με 4, στο Αιγαίο Βόρειο Βορειοδυτική 4 με 5 και στα Νοτιοανατολικά 6 με 7 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση. Σημερινές θερμοκρασίες 16 Κος Σάμος, 17 Θάσος Λίμνος Νάξος, 18 Ηράκλειο Μύκονος Πάρος Ρέθυμνος Ύφνος Χάνια, 20 Αλεξανδρούπολη Άρτα Κέρκυρα Πρέβεζα Σπάρτη, 21 Αθήνα Καλαμάτα, 22 Γιαννιτσά Τρίκαλα.
1: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 7:30.
2: Παλμός 90,5 στα FM.
3: Είσαι αγρότης, έχεις έναν έμπιστο σύμμαχο. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σε εμάς θα βρείτε μηχανήματα, λιπαντικά, γνήσια ανταλλακτικά και αξιόπιστο σέρβις μηχανημάτων. Αποκτήστε ένα τρακτέρ Λαντίνι που συνδυάζει την ισχύ και την άνεση. Με το γνήσιο διαγνωστικό μηχάνημα Λαντίνι εντοπίζουμε γρήγορα κάθε πρόβλημα και παρέχουμε άμεσα λύσεις. Ενημερωθείτε για τα νέα προγράμματα επιδοτήσεων για αγορά γεωργικών μηχανημάτων για νέους αγρότες. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σωτήρη Πατατζή, στον περιφερειακό προς Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27 22 0 24 463. Τούμπανος Ιωάννης. Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες σας. Υπερβαίνουμε τις προσδοκίες σας.
4: Τώρα που η εγκληματικότητα έχει χτυπήσει κόκκινο, εσείς θα μείνετε άβραγοι. Προστατέψτε τον χώρο σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Η εγκατάσταση ενός συστήματος συναγερμού δεν κοστίζει. Αξίζει. Μπουρίκα Σάρις. Τοποθετήσεις συναγερμών, δωρεάν μελέτη χώρου, εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας. Εγγυημένες λύσεις για κορυφαία προστασία 24 ώρες το 24ωρο. Μπουρίκα Σάρις. Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 0 20 770 και 6986 199 062. Τοποθετήσεις συναγερμών Μπουρίκα Σάρις και είστε ήσυχοι.
5: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
4: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
5: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
4: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανωτικά υλικά.
5: Σας παρέχουμε ό,τι χρειάζεστε για να χτίσετε το όνειρό σας σε ακλόνητα θεμέλια.
4: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
5: Μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
4: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
5: Χαρακοπιό Μεσσηνίας.
4: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
5: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
6: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκη. Από το 1958, εδώ και τρεις γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκη, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 27 25 031 473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 27 25 060 104. Κινητό 6945 110 240.

συντροφιά. Δεν σου ζητάω να μ' αγαπήσεις.

0: σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 8.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκο κοσίτα ριζέα, πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λέικον, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
3: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Τοπ επιλογές σε τοπ τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Τόπερ.
4: Μόνο στο Τόπερ.
3: Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και πόλο σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Topper Μπεσής Χριστός. Κορώνης 2 στο λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Topper. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
5: Νότος Real Estate. Με διεθνείς συνεργασίες, η Νότος προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Νότος, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Νότος Real Estate. Το Real Estate. Όπως το φαντάζεσαι.
6: Παπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκόκατε ψυγμένα μάλαμα.
7: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σφολιατοειδή, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
6: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη. Με τρελές γεύσεις. Και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
7: Ε, καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. Και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα καρφί, αλλά το νου σου. Όταν τα αγοράσω, κρύψ' τα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρόν 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλα.
8: Εσείς μας ακούτε από τους 90,5. Θα θέλαμε και εμείς να σας ακούσουμε στο 2721 1121 87. Παλμός FM 90.

0: 90,5. Η ώρα είναι 8:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους. Είχαμε την ευκαιρία απέναντι σε μια καλή ομάδα να πάρουμε θετικό αποτέλεσμα. Δεν είχαμε γρήγορη κυκλοφορία της μπάλας, επεσήμανε ο Φιλίπε Ρέλβας μετά την ισοπαλία της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Χαρίσαμε το μάτς με την έννοια ότι δεν σκοράραμε και χαρίσαμε τις ευκαιρίες στον αντίπαλο, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Μεντιλίμπαρ μετά την ήττα του Ολυμπιακού με 3-1 από τον ΠΑΟΚ. Σε μια συνέντευξη τύπου που κράτησε μισή ώρα, ο Ράφα Μπενίτεθ έδωσε απαντήσεις για την εικόνα του Παναθηναϊκού, τα δημοσιεύματα για το μέλλον του, αλλά και τις μεταγραφές. Ξέρω καλά όλους τους παίκτες και τον σύλλογο και είμαι πεπισμένος ότι του χρόνου θα είμαστε ανταγωνιστικοί και θα παλέψουμε για τον τίτλο, τόνισε ο τεχνικός των Πράσινων. Με 2 γκολ, ο Αλεξάνδερ Γερεμέγεφ έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη νίκη του ΠΑΟΚ επί του Ολυμπιακού. Ο Σουηδός φορ, αφού τόνισε ότι ο τραυματισμός του δεν είναι κάτι ανησυχητικό, σχολίασε ότι το πρωτάθλημα είναι ο μεγάλος μας στόχος και θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε, ενώ δήλωσε ευγνώμων που παίζει στον δικέφαλο. Η ΠΑΕ Βόλος εξέδωσε ανακοίνωση στον απόϊχο της αναμέτρησης με το Λεβαδιακό, κάνοντας λόγο για διαιτητικά λάθη εκ μέρους του διαιτητή Μόσχου και του Βαρίστα Πουλικίδη.
2: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
3: Παλμός 90,5. Ο σταθμός που θυμάσαι να ακούς. Όταν σε πάρουν τηλέφωνο και σε ρωτήσουν, θυμήσου και να το πεις. Παλμός 90,5. Το ραδιόφωνο σου. Ακούσε το και πες το.

0: σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 9.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Οι άνεμοι στο Ιόνιο και τα υπηρωτικά μεταβλητή 3 με 4, στο Αιγαίο Βόρειο Βορειοδυτική 4 με 5 και στα Νοτιοανατολικά 6 με 7 μποφόρ με σταδιακή εξασθένιση. Σημερινές θερμοκρασίες 16 Κος Σάμος, 17 Θάσος Λίμνος Νάξος, 18 Ηράκλειο Μύκονος Πάρος Ρέθυμνος Ύφνος Χάνια, 20 Αλεξανδρούπολη Άρτα Κέρκυρα Πρέβεζα Σπάρτη, 21 Αθήνα Καλαμάτα, 22 Γιάννητσα Τρίκαλα.
3: Τι ψάχνεις εκεί?
4: Θέλω να περάσω για έλεγχο κταίου το αυτοκίνητό μου και ψάχνω πού να το πάω. Κάπου που να είναι εξειδικευμένοι πάνω στο τύπο οχήματός μου. Να έχουν εμπειρία και γνώση. Με λίγα λόγια, ψάχνω για το καλύτερο συνεργείο.
3: Και γιατί κουράζεσαι και δεν με ρωτάς? Θα πας στον Κανελόπουλο Δημήτρη.
4: Και γιατί εκεί?
3: Γιατί μιλάμε για εξειδικευμένο σέρβις Mitsubishi, αλλά και κάθε τύπο οχήματος. Άριστο γενικό σέρβις. Ηλεκτρολογικά, έλεγχο καυσαερίων, air condition. Δεν υπάρχει καλύτερος. Και αν χρειαστεί, στον Κανελόπουλο μπορείς και να ενοικιάσεις αυτοκίνητο.
4: Τηλέφωνα για ραντεβού
3: 27220-22922 και 6947-700-727.
4: Οκ, φίλε, στο αυτοκίνητο σε εμπιστεύομαι με κλειστά μάτια.
3: Εμένα, τον Κανελόπουλο.
5: Παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
6: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Καλυπατήρας 11, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
7: Στην ερώτηση ποιον σταθμό ακούτε, υπάρχει μόνο μία απάντηση. Παλμό 90,5. Ο αγαπημένος σας σταθμός που παίζει μόνο τα αγαπημένα σας τραγούδια. Τον ακούς, το λες.
8: Το λες.

0: Ρυθμός 90,5. Η ώρα είναι 9:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, Γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
3: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 1162-61.
4: Γυναίκα, δεν είμαι καλά. Τα βλέπω όλα κόκκινα.
5: Κι εγώ. Θεέ μου, τι πάθαμε.
6: Μήπως δεν πάθατε κάτι εσείς, αλλά η τηλεόρασή σας. Καιρός να επισκεφτείτε τον ειδικό.
7: Μπουρή Κασάρης. Τεχνικός έλεγχος και σέρβις για όλες τις συσκευές εικόνας και ήχου από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό.
6: Μπουρή Κασάρης. Επισκευές τηλεοράσεων και εγκαταστάσεις επίγειων και δορυφορικών κεραιών, ατομικών και κεντρικών.
7: Υπεύθυνη μελέτη, εγκατάσταση συναγερμών και συστημάτων παρακολούθησης. Εξειδικευμένο σέρβις Philips, Samsung, LG.
6: Ακόμη, εμπορία ηλεκτρονικών ειδών και ανταλλακτικών, αλλά και τηλεχειριστήρια όλων των τηλεοράσεων, καλώδια, κεραίες τηλεόρασης και δορυφορικής λήψης.
7: Μπουρή Κασάρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός, Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210 20770 και 6986 199 062.
6: Μπουρή Κασάρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός. Δεν παθαίνεις, μαθαίνεις.
7: Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στον Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24ωρου.
8: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
9: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
8: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
9: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτύρι, σαγανάκι.
8: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
9: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό με την Terranian Taste Awards 2021, Μεσογειακά Βραβεία Γεύσης 2021, που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
8: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
9: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
8: Κεντρικό Πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27220 41 435.
9: Πρώτο υποκατάστημα Μούλα Βασίλη 2, Μεσσίνη. Τηλέφωνο 27220 25 487.
8: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονίας 9 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 96 828.
9: Τρίτο υποκατάστημα στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210 28 741.
8: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.

0: σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 10.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Πατέρα.
3: Τι τρέχει.
2: Δεν μου λες, έχει Αγγλία καλαμάτα.
3: Τι πράγμα.
2: Λέω, έχει Αγγλία καλαμάτα.
3: Εσύ δεν τρώει.
2: Πάσκαλε.
3: Πάψε γιατί θα πέσει κι άλλη.
2: Κι εγώ σου λέω τι έχει.
3: Τι.
2: Καλαμάτα.
3: Ποιος.
2: Η Αγγλία. Κι άμα θες πάμε και ένα κοσάρι στοίχημα.
3: Αύριο θα έρθω να μου γνωρίσεις το δασκαλό σου που σου μαθαίνει γεωγραφία, να του δώσω συγχαρητήρια.
2: Κι εγώ σου λέω τι έχει.
3: Τι πράγμα.
2: Να είτε αυτό το Εγγλέζο που λέει πως είναι.
4: Και τώρα στο μικρόφωνο το ταλέντο. Η φυσιογνωμία. Το κάτι άλλο στη ζωή σας. Εδώ ραδιοφθαλμός Καψούρας. Κυρίες και κύριοι, βασικά καλησπέρα σας να πούμε. Καψούρες και καψούριδες όλου του κόσμου ενωθείτε.

0: Αγαπητοί φίλοι και φίλες, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα σε όλους και σε όλες. Και απόψε λοιπόν, όπως κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο, από τις 10 έως τις 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, πάντα ώρα Ελλάδος, θα είμαστε μαζί με παλιό ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Με το δικό σας παλιό λαϊκό τραγούδι που εσείς θα επιλέξετε και απόψε για να ακούσουμε. Ένα πάντα τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή είναι το 6945-31-49-00. Μπορείτε να επικοινωνείτε από την Καλαμάτα, τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και το εξωτερικό που κάνετε ακρόαση στο πρόγραμμά μου.
1: Πρώτη φορά που κλαίω, το σπίτι μου δεν με χωράει και μέρα νύχτα.
0: Φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, εύχομαι σε όλους και σε όλες μια καλή ακρόαση. Να είστε πάντα καλά και όλα τα υπόλοιπα γίνονται. Να έχετε πρώτα την υγεία σας. Πάμε να δούμε τι θα κάνουμε και απόψε με τις επιλογές σας. Με τα δικά σας παλιά λαϊκά τραγούδια που εσείς θα επιλέξετε και απόψε. Και φυσικά, αν υπάρχει κάποιο κενό κατά τη διάρκεια του προγράμματος, θα του καλύψει η εκπομπή με κάποια παλιά λαϊκά τραγούδια που θα επιλέγει η εκπομπή για να αφιερώσει σε όλους και σε όλες εσάς. Καλή ακρόαση λοιπόν, φιλαράκια.

Μάλιστα, για να πάμε να ξεκινήσουμε, πιλαράκια κυρίες και κύριοι, με τις δικές σας επιλογές. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν με ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από τον Μανώλη Αγγελόπλο και έχει τίτλο «Μόνο εσύ μ' αγάπησες». Αυτός είναι ο τίτλος του τραγουδιού. Μου το ζήτησε ο φίλος μας ο Γιώργος, ο Τσακμάκης από την Φασκομιλιά Ηλίας, να το αφιερώσει για την οικογένειά του, για το φίλο του τον Κώστα από Φασκομιλιά Ηλίας, τον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Πάμε να το ακούσουμε το τραγούδι από τον Μανώλη Αγγελόπλο. Να πω την καλησπέρα μου στον φίλο μας τον Γιώργο εκεί, στην Φασκομιλιά Ηλίας και στην παρέα του, και να δώσω το τραγούδι να το ακούσουμε.

Μάλιστα, συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι. Να πω την καλησπέρα μου και στους φίλους που ήδη έχουν επικοινωνήσει με την εκπομπή και καλησπέρα μου στο φίλο μας τον Αριστίδη από την Καλλίδωνα, από τον νομό Ηλίας. Επίσης να πω την καλησπέρα μου στο φίλο μας τον Πέτρο και την παρέα του από το Χαρακουβιό Μεσσηνίας. Την καλησπέρα μου στην Ελένη από την Αθήνα. Την καλησπέρα μου στο Γιάννη από το Ριζόμυλο Μεσσηνίας. Την καλησπέρα μου στο Θοδωράκη από τη Μεσσίνη. Την καλησπέρα μου στον Κώστα από την Φασικομιλιά Ηλίας. Την καλησπέρα μου στον Φώτη από τους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας. Την καλησπέρα μου στην Κούλα και στον Γιώργο από Φασικομιλιά Ηλίας. Την καλησπέρα μου στην Αργυρούλα από την Καλαμάτα. Να πω την καλησπέρα μου στη Μαρία και την Άντζη από τους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας. Την καλησπέρα μου στο Γιάννη, στη Λίτσα, στην Ρούλα και στον Ηλία από την Καλαμάτα. Την καλησπέρα μου σε όλους εσάς, αγαπητοί φίλοι και φίλες, που έχετε επικοινωνήσει μαζί μου και που δεν έχετε επικοινωνήσει μαζί μου, αλλά ήδη έχετε συντονιστεί εδώ στον Παλμό 90,5 για να ακούσετε την εκπομπή. Μην ξεχνάτε όμως πάντα τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μου με την εκπομπή για να ακούσουμε την δική σας αφιέρωση. Το δικό σας παλιό λαϊκό τραγούδι που εσείς θα επιλέξετε είναι πάντα το 6945-31-49-00. Θα συνεχίσω το πρόγραμμα όμως με ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από το Στράτο Κύπριο και την Σοφία Σιδέρη με τίτλο «Το πλοίο του αποχωρισμού». Το τραγούδι μου το ζήτησε ο φίλος μου ο Φώτης από τους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας. Θέλει να το ακούσει, να το αφιερώσει στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Πάμε να το ακούσουμε. Φώτη, την καλησπέρα μου στους Γαργαλιάνους, φίλε. Πάμε να το ακούσουμε το τραγούδι. Πάμε να το δώσω, να το ακούσουμε.

Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες. Παλμός παλιού λαϊκό τραγούδι με τον κύριο Καλόκαρδο για άλλο ένα βράδυ. Συνεχίζουμε τα δικά σας παλιά λαϊκά τραγούδια που και εσείς επιλέγετε. Τηλέφωνο επικοινωνία μαζί μου είναι πάντα το 6945-31-49-00 για τις δικές σας επιλογές και αφιερώσεις. Θα συνεχίσω με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Κώστας από τη Βασκομιλιά, από τον ομό Ηλίας, να το αφιερώσει για τον φίλο του τον Γιώργο τον Τσακμάκη από Βασκομιλιά Ηλίας και για τον ανιψό του τον Φώτη από την Υφυγαλία. Ζήτησε να ακούσουμε λοιπόν από το Στέλιο Καρατζή το τραγούδι που έχει τίτλο «Άσπρο πουκάμισο φορώ». Το έχω το τραγούδι, πάμε να το δώσω να το ακούσουμε, να πω την καλησπέρα μου και στον Πύργο Ηλίας και στην Πασκομιλιά, να δώσω και το τραγούδι, να το ακούσουμε.

Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες. Σπαρμός, παλιό ελληνικό λαϊκό τραγούδι με τον Γιώργο Καλόκαρδο για άλλο ένα βράδυ. Μην ξεχνάτε πάντα, τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μου είναι το 6945-31-49-00 για τις δικές σας επιλογές λοιπόν και αφιερώσεις πάνω στο παλιό λαϊκό τραγούδι όμως. Θα συνεχίσω το πρόγραμμα με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Θοδωρής από τη Μεσίνη. Θέλει να ακούσει από το Στέλιο Κωνσταντίνη το τραγούδι που έχει τίτλο «Αύριο πάλι τι θα γίνει». Θοδωρή, την καλησπέρα μου φίλε σε σένα, την καλησπέρα μου στη Μεσίνη. Το έχω ετοιμάσει το τραγουδάκι να το ακούσουμε. Πάμε να το ακούσουμε. Αφιερωμένο λοιπόν και για όλους εσάς. Να μην ξεχαστώ, το τραγούδι και όλα τα τραγούδια που ακούγονται μου λέει και ο φίλος μας ο Θανάσης από τον Άρη Μεσσηνίας. Καλόκαρδε, όλα τα τραγούδια αφιερωμένα για τον Παλμό και για όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Να είσαι καλά Θανάση, την καλησπέρα μου φίλε, να είσαι πάντα καλά. Πάμε να δώσω όμως να ακούσουμε και το τραγούδι. Στέλιος Καζαντζίδης, αύριο πάλι τι θα γίνει.

Συνεχίζουμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες, με παλιά λαϊκά τραγούδια, με τα δικά σας παλιά λαϊκά τραγούδια που εσείς επιλέγετε όταν επικοινωνείτε με το τηλέφωνο της εκπομπής, που είναι πάντα το 6945-31-49-00. Για να πάμε στη συνέχεια να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Γιάννης από το Ριζόμυλο Μεσσηνίας. Θέλει να ακούσει από τον Εστρά του Διονυσίου το τραγούδι που έχει τίτλο «Τα αγκάθια της καρδιάς σου». Θα το αφιερώσει εξαιρετικά σε φίλη ακροάτρια. Το έχω το τραγούδι, πάμε να το δώσω να το ακούσουμε, να πω την καλησπέρα μου και στον Γιάννη και στο Ριζόμυλο Μεσσηνίας. Και να δώσω και το τραγούδι. Στράτος Διονυσίου, «Τα αγκάθια της καρδιάς σου».

Θα συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει η φίλη μας η Ελένη από την Αθήνα, που κάνει ακρόαση την εκπομπή. Θέλει να ακούσει από την Ρίτα Σακελαρίου το τραγούδι που έχει τίτλο «Κάθε ηλιοβασίλεμα». Θέλει να το ακούσει. Να πω την καλησπέρα μου στη φίλη μας την Ελένη. Την καλησπέρα μου, Ελένη, από την Καλαμάτα. Να είσαι πάντα καλά. Το έχω ετοιμάσει το τραγουδάκι, πάμε να το ακούσουμε. 69-45-31-49-00. Το τηλέφωνο της εκπομπής για τις δικές σας επιλογές και αφιερώσεις.

Μάλιστα, μάλιστα. Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες. Για να πάμε να δώσω όμως και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Πέτρος από το Χαρακοπιό Μεσσηνίας. Θέλει να ακούσει και να αφιερώσει σε όλη την παρέα του ένα τραγούδι από τον Γρηγόρη Πιθηκότση με τίτλο «Ένα όμορφο αμάξι με δυο άλογα». Μάλιστα, το έχουμε το τραγουδάκι, πάμε να το δώσουμε. Να πω την καλησπέρα μου στον Πέτρο, την καλησπέρα μου στο Χαρακοπιό Μεσσηνίας και να δώσω και το τραγούδι, να το ακούσουμε.

Μάλιστα, και πριν περάσω στα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα της εκπομπής, πάμε να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει η φίλη μας η Κούλα από τη Βασκομιλιά Ηλίας, να αφιερώσει στην οικογένειά της, στα παιδιά της και στα εγγόνια της με πάρα πολύ αγάπη. Μου ζήτησε να ακούσουμε από τη Δούκισσα το τραγούδι που έχει τίτλο «Ο άντρας πρέπει να είναι άντρας». Το έχω ετοιμάσει το τραγούδι. Κούλα, την καλησπέρα μου σε σένα, την καλησπέρα μου στην παρέα σου εκεί στη Βασκομιλιά Ηλίας, και πάμε να δώσουμε

0: Η αλλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Εισαγωγική, εμπορική και μεταποιητική εταιρεία οικοδομικού γυαλιού και όχι μόνο, η οποία εδώ και μισό αιώνα παράγει και τοποθετεί προϊόντα υαλοπινάκων στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε οικίες, επαγγελματικούς και βιομηχανικούς χώρους, χρησιμοποιώντας υπερσύγχρονο εξοπλισμό κοπής και επεξεργασίας υαλοπινάκων. Γνώση, εμπειρία, αξιοπιστία, τελευταίας τεχνολογίας μέσα είναι μόνο κάποια από τα χαρακτηριστικά της υαλοτεχνικής Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Γι' αυτό και αποτελεί την κορυφαία επιλογή. Η αλλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος, με δύο καταστήματα στο Ασπρόχωμα και τη Μεγαλόπολη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27210 69 798. Επισκεφτείτε και την επίσημη σελίδα της εταιρείας στο διαδίκτυο.
1: Για αναλυτικές ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και το διεθνή χώρο, επισκεφτείτε το www.messinianews.gr.
2: Messinianews.gr.
3: Η ενημέρωση ένα κλικ κοντά σας.
4: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210 92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας. Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210 92506. Ξέμεινες από προϊόντα μαναβικής, αλλαντικά, τυροκομικά, κατεψυγμένα ή υγρά αερίο? Κανένα πρόβλημα. Τα πάντα τα έχει Έφη. Παντοπολείο Έφης Μάρκετ. Φρέσκα και νόστιμα προϊόντα σε μεγάλη ποικιλία και με παραδόσεις κατοίκων. Ωράριο λειτουργίας Δευτέρα με Σάββατο 7.30 το πρωί με 10.30 το βράδυ, Κυριακή 9 το πρωί με 10.30 το βράδυ, συνεχόμενο ωράριο κάθε μέρα. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ. Αθηνών 101, δίπλα στο Δημαρχείο Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721 3072 27 και 6986 439 637. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ. Όλα τα απαραίτητα τα έχει Έφη.
5: Όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε εμπειρία 30 χρόνων με τεχνικές γνώσεις.
6: Όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε ιταλικά και ισπανικά πλακάκια. Από το εργοστάσιο, απευθείας στο μπάνιο σας.
5: Όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε εξαιρετική ποιότητα σε τιμές εισαγωγέα.
6: Τώρα, όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις στην Πελοπόννησο. Με ένα νέο εκθεσιακό χώρο 1.000 τετραγωνικών μέτρων που καλύπτει κάθε απαίτηση.
5: Ατελείωτη συλλογή χρωμάτων και σχεδίων σε πλακάκια, γρανίτες, είδη υγιεινής, πλαμπάνιου, αξεσουάρ, μπαταρίες και νεροχύτες, όλα υψηλής αισθητικής.
6: Ελάτε τώρα και βγείτε κερδισμένοι.
5: Γεώργιος Νίκας, νέα διεύθυνση Αθηνών 201, Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210 88386. Για πλακάκια, η Νίκας ή χάσατε.
7: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
8: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Καλλιπατήρας 11, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
9: Ό,τι χρειαστείς, όποτε το χρειαστείς, θα το βρεις στο Κιοσκέ Καλαμάτα. Το κατάστημα που δεν κοιμάται ποτέ είναι κάθε μέρα δίπλα σου με πάνω από 3.500 κωδικούς σε είδη μάρκετ, ποτά, ντελικατέσεν και ό,τι άλλο χρειαστείς. Άμεση εξυπηρέτηση και τεράστια ποικιλία κάθε ώρα, κάθε μέρα του χρόνου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Στο μοναδικό δρόμο που ενώνει την παραλία με το κέντρο της πόλης. Σολομού 1 και Παλαιολόγου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Η ποικιλία που χρειάζεσαι και οι τιμές που θέλεις 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο.
10: Μπαμπά, μπαμπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
11: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σφολιατοειδή, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
10: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη. Με τρελές γεύσεις. Και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
11: Ε, καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. Και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα ακαρφή, αλλά το νου σου. Όταν τα αγοράσω, κρύψ' τα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
12: Προσοχή, μη δίνετε σημασία στα φυλάδια που σας μοιράζουν. Οι πραγματικές τιμές βρίσκονται στο κατάστημα του Μπάμπη Ξυγκόρου στην Καλαμάτα. Μπάμπης Ξυγκόρος, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στη Μεσσηνία με την πλουσιότερη γκάμα σε σόμπες ξύλου, σόμπες πέλετ, λέβητες ξύλου και πέλετ, τζάκια ενεργειακά, τζάκια νερού. Τώρα, Μπάμπης Ξυγκόρος και στο ίντερνετ www.xigoros.gr. Μπάμπης Ξυγκόρος, επί 36 χρόνια, κοιτάμε τον πελάτη στα μάτια.

Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες. Ήδη περνάμε στην δεύτερη ώρα του σημερινού μας προγράμματος. Ακούτε Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας και την εκπομπή Νύχτερη Περίπολος με τον Γιώργο Καλόκαρδο. Μια εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο από τις 10 ως τις 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, πάντα όμως με τα δικά σας παλιά ελληνικά λαϊκά τραγούδια που εσείς επιλέγετε όταν επικοινωνείτε με το τηλέφωνο της εκπομπής, που είναι πάντα το 69 45 31 49 00. Θα συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας με ένα τραγούδι που με έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Γιάννης από τη Μεσίνη να αφιερώσει για τη γυναίκα του, τη Βάσο, με πάρα πολύ αγάπη στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Θα ακούσουμε από τον Σπύρο Ζαγόραιο το τραγούδι που έχει τίτλο «Dolce Vita». Το έχω το τραγουδάκι, πάμε να το δώσω, να πω και την καλησπέρα μου στη Μεσίνη και στον φίλο μας τον Γιάννη και την παρέα του.

Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, φιλαράκια κυρίες και κύριοι. Θα ακούσουμε συνέχεια ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Αριστίδης από την Καλλίδωνα, από τον ομό Ηλίας. Θέλει να ακούσει ο τραγούδι «Ο καλός καλό δεν έχει». Θα το αφιερώσει στην οικογένειά του, στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Πάμε να το δώσουμε λοιπόν το τραγούδι. Την καλησπέρα μου, Αριστίδη, την καλησπέρα μου στην Καλλίδωνα Ηλίας. Να σε καλά, φίλε. Το δίνω το τραγούδι.

συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες, εδώ στον Παλμό, με τα δικά σας παλιά λαϊκά τραγούδια που εσείς επιλέγετε. Εσείς μου ζητάτε, όταν επικοινωνείτε φυσικά με το τηλέφωνο της εκπομπής, που είναι πάντα το 6945-31-49-00. Σε συνέχεια θα ακούσουμε και ένα τραγούδι από την Σοφία Σιδέρη, ένα τραγούδι που μου ζήτησε η φίλη μας η Λίτσα από το Κοπανάκι Μεσσηνίας, να αφιερώσει στην κόρη της με πάρα πολύ αγάπη στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Να πω την καλησπέρα μου και στη φίλη μας η Λίτσα στο Κοπανάκι και να δώσω το τραγούδι με τίτλο «Μάθε πρώτα ποια είμαι εγώ». Μάλιστα, αυτό είναι το τραγουδάκι. Πάμε να το ακούσουμε. Την καλησπέρα μου, Λίτσα, την καλησπέρα μου. Και το δίνω και το τραγούδι.

Θα συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες, με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Γιάννης, ο Big Brother, από τη Ράχη Καλαμάτας. Θέλει να ακούσει από τον Φίλιππο Νικολάου το τραγούδι που έχει τίτλο «Στο άδειο μου πακέτο». Θα το αφιερώσει στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μου είναι πάντα το 6945-31-49-00 για τις δικές σας επιλογές και αφιερώσεις. Για να πάμε όμως να ακούσουμε. Για να και την καλησπέρα μου, φίλε, την καλησπέρα μου. Πάμε να το δώσω το τραγούδι να το ακούσουμε.

Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες, για να πάμε εδώ να δώσω και ένα τραγούδι που με έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Παναγιώτης από την Καλαμάτα, να αφιερώσει στα φιλαράκια του στη Ρόδο το τραγούδι που έχει τίτλο «Υπάρχουν και καλά παιδιά». Το ακούμε από τον Στέλιο Καρατζίδη. Να πω την καλησπέρα μου και στο φίλο μας τον Παναγιώτη από την Καλαμάτα και να δώσω και το τραγούδι να το ακούσουμε.

Μάλιστα. Για να συνεχίσουμε όμως το πρόγραμμά μας, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες, με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει, για να δω εδώ, μάλιστα, ο φίλος μας ο Πότης ο Ζαχαρόπουλος από την Ζαχάρο Ηλίας μου έχει ζητήσει να ακούσουμε το τραγούδι «Ποιος δρόμος» από την Έφη την Γάσπαρη. Θα το ακούσουμε το τραγούδι. Το έχουμε το τραγούδι. Πάμε να το δώσουμε να το ακούσουμε. Την καλησπέρα μου Πότη, την καλησπέρα μου φίλε. Να είσαι πάντα καλά. Πάμε να το ακούσουμε.

Μάλιστα, μάλιστα. Για να πάμε λοιπόν εδώ, να συνεχίσω το πρόγραμμα με ένα τραγούδι. Με ένα ακόμη τραγούδι που μου είχε ζητήσει ο φίλος μας ο Γιάννης από τη Μεσίνη, να αφιερώσει για την γυναίκα του Τιβάσου με πάρα πολύ αγάπη στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Ένα τραγούδι που ακούμε από τον Πέτρο τον Αναγνωστάκη και έχει τίτλο «Για μένα φτάνει ο χειμώνας». Πάμε να το δώσουμε, να το ακούσουμε.

Μάλιστα, να και κάτι που δεν ήξερα, το τραγούδι, το προηγούμενο τραγούδι που ακούσαμε, το οποίος δρόμος από την Έφη την Γάσπαρη, με ενημερώνει ο φίλος μου Ζαχαρόπλος ότι είναι και από τη Μεσσίνη, έτσι, είναι και συντοπίτησα η τραγουδίστρια. Μάλιστα, δεν το ήξερα, Φωτάκο, την καλησπέρα μου για άλλη μια φορά και σε ευχαριστώ, να είσαι πάντα καλά. Θα συνεχίσω όμως το πρόγραμμα. Τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μου είναι πάντα το 6945-31-49-00 για τις δικές σας επιλογές και αφιερώσεις πάνω στο παλιό λαϊκό τραγούδι. Το δικό σου παλιό λαϊκό τραγούδι που θα επιλέξεις εδώ σε αυτή την εκπομπή θα το ακούσουμε. Αρκεί να επικοινωνήσεις με το τηλέφωνο της εκπομπής. Θα συνεχίσουμε λοιπόν με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Βασίλης από τα Καλύβια Ιχαλίας. Θέλει να ακούσει και να αφιερώσει τον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Ένα τραγούδι που ακούμε από τον Στέλιο Καρατζίδη με τίτλο «Σταλαγματιά, σταλαγματιά». Να πω και την καλησπέρα μου και στα παιδιά εκεί, στον Γιώργο και σε όλη την παρέα του στην ταβέρνα στην Αρεόπολη που κάνουν ακρόαση την εκπομπή. Προσπαθώ, παιδιά, να βρω το τραγούδι, έτσι. Προσπαθώ. Γι' αυτό και δεν το έχω βάλει ακόμα, εντάξει. Πάμε λοιπόν εδώ όμως να δώσω το τραγούδι που μου ζήτησε ο φίλος μας ο Βασίλης από τα Καλύβια Ιχαλίας.

Συνεχίζουμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, το πρόγραμμά μας. Σπαλμός παλιό λαϊκό τραγούδι με τον Γιώργο Καλόκαρδο. Και πάμε εδώ να δώσω, μου έχει ζητήσει και η Αγγελική από τους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας δύο τραγούδια. Πάμε όμως να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι. Θέλει να ακούσει από την Κατερίνα την Σκορδαλάκη το τραγούδι «Οι πίκρες και τα βάσανα». Θα το αφιερώσει στον Παλμό, στον εαυτό της και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Να πω την καλησπέρα μου. Την καλησπέρα μου, Αγγελική, την καλησπέρα μου και στους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας. Να τα σμήνουμε, παιδιά, ένα-ένα, για να μην τα μπερδέψουμε μετά. Και πάμε να το ακούσουμε. Κατερίνα Σκορδαλάκη, «Οι πίκρες και τα βάσανα». 6-9-45-31-49-00, το τηλέφωνο της εκπομπής.

Μάλιστα, μάλιστα. Δεν τα έχω καταφέρει ακόμα, παιδιά, για τα παιδιά εκεί στην Νεαρόπολη. Μια όταν τα καταφέρω θα το ακούσουμε. Το τραγούδι δεν είναι και εύκολο, ψάχνουν συνέχεια. Αλλά πριν πάμε να σας δώσω ένα τραγούδι αφιερωμένο από το φίλο μας τον Γιώργο τον Κουντούνα, σε όλη την παρέα του εκεί στην Αρεόπολη που κάνουν ακρόαση την εκπομπή. Θα ακούσουμε, παιδιά, το τραγούδι το Μανιάτικο Λιοπύρι. Πάμε να το δώσουμε, να το ακούσουμε. Υπέροχο τραγούδι, πάμε να το ακούσουμε. Από τον Γιώργο, λοιπόν, σε όλη την παρέα του εκεί στην ταβέρνα στην Αρεόπολη.

Μάλιστα, μάλιστα. Το βρήκανε, παιδιά, το βρήκα, το βρήκα, το βρήκα. Για τα παιδιά εκεί στην Αρεόπολη. Από τον Γιώργο τον Κουντούνα, αφιερωμένο σε όλη την Αρεόπολη, σε όλη την παρέα του εκεί που κάνουν ακρόαση τον Παλμό και την εκπομπή. Πάμε να το δώσω. Την καλησπέρα μου, παιδιά, από την Καλαμάτα. Να είστε πάντα καλά.

Μάλιστα. Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας με ένα ακόμη τραγούδι που μου έχει ζητήσει η φίλη μας η Αγγελική από τους Γαργαλιάνους Μεσημείας. Πάμε να ακούσουμε και το τραγούδι «Ρουλέτα είναι η ζωή» από την Σοφία την Σιδέρη. Για άλλη μια φορά, Αγγελική, την καλησπέρα μου σε σένα και την καλησπέρα μου και στους Γαργαλιάνους Μεσημείας.

Μάλιστα. Και πριν περάσω στα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα της εκπομπής, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, πάμε να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Κώστας από την παραλία της Καλαμάτας. Την καλησπέρα μου, Κωστάκη, την καλησπέρα μου. Θέλει να από το συντοπίτη μας τον Νίκο τον Λαμπρόπλο από την Καρποφόρα Μεσσηνίας. Θέλει να ακούσει το τραγούδι το «Σήμερα πρόδωσε εμένα». Πάμε να το ακούσουμε. Αφιερωμένο λοιπόν για τον φίλο μας τον Κώστα από την παραλία της Καλαμάτας που μας το ζήτησε.

0: Η αλλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Εισαγωγική, εμπορική και μεταποιητική εταιρεία οικοδομικού γυαλιού και όχι μόνο, η οποία εδώ και μισό αιώνα παράγει και τοποθετεί προϊόντα υαλοπινάκων στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε οικίες, επαγγελματικούς και βιομηχανικούς χώρους, χρησιμοποιώντας υπερσύγχρονο εξοπλισμό κοπής και επεξεργασίας υαλοπινάκων. Γνώση, εμπειρία, αξιοπιστία, τελευταίας τεχνολογίας μέσα είναι μόνο κάποια από τα χαρακτηριστικά της υαλοτεχνικής Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Γι' αυτό και αποτελεί την κορυφαία επιλογή. Η αλλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος, με δύο καταστήματα στο Ασπρόχωμα και τη Μεγαλόπολη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27210 69 798. Επισκεφτείτε και την επίσημη σελίδα της εταιρείας στο διαδίκτυο.
1: Για αναλυτικές ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και το διεθνή χώρο, επισκεφτείτε το www.messinianews.gr.
2: Messinianews.gr.
3: Η ενημέρωση ένα κλικ κοντά σας.
4: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32 έναντι Κεντρικής Αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210 92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι Κεντρικής Αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210 92506. Ξέμενες από προϊόντα μαναβικής, αλαντικά, κτηροκομικά, κατεψυγμένα ή υγρά αερίο? Κανένα πρόβλημα. Τα πάντα τα έχει Έφη. Παντοπολείο Έφης Μάρκετ. Φρέσκα και νόστιμα προϊόντα σε μεγάλη ποικιλία και με παραδόσεις κατοίκων. Ωράριο λειτουργίας Δευτέρα με Σάββατο 7.30 το πρωί με 10.30 το βράδυ, Κυριακή 9 το πρωί με 10.30 το βράδυ, συνεχόμενο ωράριο κάθε μέρα. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ, Αθηνών 101, δίπλα στο Δημαρχείο Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721 3072 27 και 6986 439 637. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ. Όλα τα απαραίτητα τα έχει Έφη.
5: Όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε εμπειρία 30 χρόνων με τεχνικές γνώσεις.
6: Όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε ιταλικά και ισπανικά πλακάκια. Από το εργοστάσιο, απευθείας στο μπάνιο σας.
5: Όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε εξαιρετική ποιότητα σε τιμές εισαγωγέα.
6: Τώρα, όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις στην Πελοπόννησο. Με ένα νέο εκθεσιακό χώρο 1000 τετραγωνικών μέτρων που καλύπτει κάθε απέτηση.
5: Ατελείωτη συλλογή χρωμάτων και σχεδίων σε πλακάκια, γρανίτες, είδη υγιεινής, πλαμπάνιου, αξεσουάρ, μπαταρίες και νεροχύτες, όλα υψηλής αισθητικής.
6: Ελάτε τώρα και βγείτε κερδισμένοι.
5: Γεώργιος Νίκας, νέα διεύθυνση Αθηνών 201, Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210 88386. Για πλακάκια, η Νίκας ή χάσατε.
7: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
8: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Καλυπατήρας 11, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 6936 8535 86. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
9: Ό,τι χρειαστείς, όποτε το χρειαστείς, θα το βρεις στο Κιοσκέ Καλαμάτα. Το κατάστημα που δεν κοιμάται ποτέ είναι κάθε μέρα δίπλα σου με πάνω από 3.500 κωδικούς σε είδη μάρκετ, ποτά, delicatessen και ό,τι άλλο χρειαστείς. Άμεση εξυπηρέτηση και τεράστια ποικιλία κάθε ώρα, κάθε μέρα του χρόνου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Στο μοναδικό δρόμο που ενώνει την παραλία με το κέντρο της πόλης. Σολομού 1 και Παλαιολόγου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Η ποικιλία που χρειάζεσαι και οι τιμές που θέλεις 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο.
10: Μπαμπά, μπαμπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
11: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σφολιατοειδή, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
10: Μπαμπούλη μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια. 30 διαφορετικά είδη, με τρελές γεύσεις και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
11: Ε, καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. Και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα ακαρφή, αλλά το νου σου, όταν τα αγοράσω, κρύψ' τα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
12: Προσοχή, μη δίνετε σημασία στα φυλάδια που σας μοιράζουν. Οι πραγματικές τιμές βρίσκονται στο κατάστημα του Μπάμπη Ξυγκόρου στην Καλαμάτα. Μπάμπης Ξυγκόρος, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στη Μεσσηνία με την πλουσιότερη γκάμα σε σόμπες ξύλου, σόμπες πέλετ, λέβητες ξύλου και πέλετ, τζάκια ενεργειακά, τζάκια νερού. Τώρα, Μπάμπης Ξυγκόρος και στο ίντερνετ www.xigoros.gr. Μπάμπης Ξυγκόρος, επί 36 χρόνια, κοιτάμε τον πελάτη στα μάτια.

Μάλιστα. Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες. Περνάμε στην τρίτη και τελευταία ώρα του σημερινού μας προγράμματος. Τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μου πάντα για τις δικές σας επιλογές και αφιερώσεις μέχρι τις 1 παρατέταρτο είναι πάντα το 6945-31-49-00. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μου για τις δικές σας επιλογές και αφιερώσεις. Πάμε να ακούσουμε και ένα τραγούδι που μας έχει ζητήσει η φίλη μας η Λίτσα από το Κουπανάκι Μεσσηνίας να αφιερώσει για την κόρη της με πάρα πολύ αγάπη, όπως επίσης στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Μου ζήτησε να ακούσουμε από την Πίτσα Παπαδοπούλου το τραγούδι που έχει τίτλο «Θα κάνω ό,τι μου αρέσει». Πάμε να το ακούσουμε.

Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες. Ναι, Κώστα, θα το ακούσουμε το τραγούδι. Πάμε να ακούσουμε και τον Πόλη Γερμανίδη. Ήρθα, είδα και θα φύγω, έχει τίτλο το τραγούδι.

Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, φιλαράκια κυρίες και κύριοι, για να πάμε εδώ να ακούσουμε και το παιδί της νύχτας από τον Τάσο τον Κρυστάλλι, ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο Πάτερ Πότιος, που πάει για παραγάδι, λέει, με χίλια αγκίστρια. Θα το αφιερώσει στην παρέα του, στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Καλή ψαριά, λένε, καλή ψαριά τότε, Πάτερ, να είσαι καλά. Πάμε να ακούσουμε το παιδί της νύχτας, από τον Τάσο Κρυστάλλι θα το ακούσουμε το τραγούδι.

Μάλιστα, συνεχίζοντας το πρόγραμμα, πάμε να δώσω και ένα τραγούδι που μου ζήτησε ο φίλος μας ο Κώστας από την ΕΦΑΣ Κομιλιά Ηλίας να αφιερώσει τον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Μου ζήτησε να ακούσουμε το τραγούδι που έχει τίτλο «Μη μου θυμίζετε» από τον Στράτο Διονυσίου. Κωστάκη, την καλησπέρα μου και στη ΕΦΑΣ Κομιλιά Ηλίας και πάμε να ακούσουμε και το τραγούδι σου.

Μάλιστα. Για να πάμε να ακούσουμε και το τελευταίο τραγούδι πριν από τα διαφημιστικά μηνύματα. Θα ακούσουμε τραγούδι, ακούμε διαφημιστικά μηνύματα και επανέρχομαι με ένα τραγούδι να κλείσω και το σημερινό τρίωρο αυτό πρόγραμμα με παλιά λαϊκά τραγούδια. Για να πάμε να ακούσουμε όμως τον Κώστα τον Χαλουλάκο στο τραγούδι που έχει τίτλο «Ένα κρασί και ένα τσιγάρο», αφιερωμένο για όλους και για όλες.

0: Η αλλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Εισαγωγική, εμπορική και μεταποιητική εταιρεία οικοδομικού γυαλιού και όχι μόνο, η οποία εδώ και μισό αιώνα παράγει και τοποθετεί προϊόντα υαλοπινάκων στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε οικίες, επαγγελματικούς και βιομηχανικούς χώρους, χρησιμοποιώντας υπερσύγχρονο εξοπλισμό κοπής και επεξεργασίας υαλοπινάκων. Γνώση, εμπειρία, αξιοπιστία, τελευταίας τεχνολογίας μέσα είναι μόνο κάποια από τα χαρακτηριστικά της υαλοτεχνικής Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Γι' αυτό και αποτελεί την κορυφαία επιλογή. Η υαλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος, με δύο καταστήματα στο Ασπρόχωμα και τη Μεγαλόπολη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721069798. Επισκεφτείτε και την επίσημη σελίδα της εταιρείας στο διαδίκτυο.
1: Για αναλυτικές ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και το διεθνή χώρο, επισκεφτείτε το www.messinianews.gr.
2: Messinianews.gr.
3: Η ενημέρωση ένα κλικ κοντά σας.
4: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 2721092506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 2721092506. Ξέμενες από προϊόντα μαναβικής, αλαντικά, τυροκομικά, κατεψυγμένα ή υγρά αερίο. Κανένα πρόβλημα. Τα πάντα τα έχει Έφη. Παντοπολείο Έφης Μάρκετ. Φρέσκα και νόστιμα προϊόντα σε μεγάλη ποικιλία και με παραδόσεις κατοίκων. Ωράριο λειτουργίας Δευτέρα με Σάββατο 7.30 το πρωί με 10.30 το βράδυ, Κυριακή 9 το πρωί με 10.30 το βράδυ, συνεχόμενο ωράριο κάθε μέρα. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ, Αθηνών 101, δίπλα στο Δημαρχείο Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721 3072 27 και 6986 439 637. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ. Όλα τα απαραίτητα τα έχει Έφη.
5: Όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε εμπειρία 30 χρόνων με τεχνικές γνώσεις.
6: Όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε ιταλικά και ισπανικά πλακάκια. Από το εργοστάσιο, απευθείας στο μπάνιο σας.
5: Όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε εξαιρετική ποιότητα σε τιμές εισαγωγέα.
6: Τώρα, όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις στην Πελοπόννησο. Με ένα νέο εκθεσιακό χώρο 1000 τετραγωνικών μέτρων που καλύπτει κάθε απαίτηση.
5: Ατελείωτη συλλογή χρωμάτων και σχεδίων σε πλακάκια, γρανίτες, είδη υγιεινής, πλαμπάνιου, αξεσουάρ, μπαταρίες και νεροχύτες, όλα υψηλής αισθητικής.
6: Ελάτε τώρα και βγείτε κερδισμένοι.
5: Γεώργιος Νίκας, νέα διεύθυνση Αθηνών 201, Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-088-386. Για πλακάκια, η Νίκας ή χάσατε.
7: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
8: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Καλυπατήρας 11, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
9: Ό,τι χρειαστείς, όποτε το χρειαστείς, θα το βρεις στο Κιοσκέ Καλαμάτα. Το κατάστημα που δεν κοιμάται ποτέ είναι κάθε μέρα δίπλα σου με πάνω από 3.500 κωδικούς σε είδη μάρκετ, ποτά, ντελικατέσεν και ό,τι άλλο χρειαστείς. Άμεση εξυπηρέτηση και τεράστια ποικιλία κάθε ώρα, κάθε μέρα του χρόνου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Στο μοναδικό δρόμο που ενώνει την παραλία με το κέντρο της πόλης, Σολομού 1 και Παλαιολόγου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Η ποικιλία που χρειάζεσαι και τιμές που θέλεις 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο.
10: Μπαμπά, μπαμπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
11: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σόλια το είδη, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
10: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη. Με τρελές γεύσεις. Και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
11: Ε, καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. Και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα καρφί, αλλά το νου σου, όταν τα αγοράσω, κρύψτα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρόν 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
12: Προσοχή! Μην δίνετε σημασία στα φυλάδια που σας μοιράζουν. Οι πραγματικές τιμές βρίσκονται στο κατάστημα του Μπάμπη Ξυγκόρου στην Καλαμάτα. Μπάμπης Ξυγκόρος, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στη Μεσσηνία με την πλουσιότερη γκάμα σε σόμπες ξύλου, σόμπες πέλετ, λέβητες ξύλου και πέλετ, τζάκια ενεργειακά, τζάκια νερού. Τώρα, Μπάμπης Ξυγκόρος και στο ίντερνετ www.xigoros.gr. Μπάμπης Ξυγκόρος, επί 36 χρόνια, κοιτάμε τον πελάτη στα μάτια.

αγαπητοί φίλοι και φίλες, κυρίες και κύριοι. Από την Καλαμάτα, τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και το εξωτερικό, ακούσατε Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας και την εκπομπή Νύκτερη Περίπολος με τον κύριο Καλόκαρδο. Μια εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο από τις 10 έως τις 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, πάντα ώρα Ελλάδος και πάντα με παλιό λαϊκό τραγούδι. Φίλοι και φίλες, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για άλλο ένα βράδυ, για άλλη μια φορά, όλους και όλες σας για την ακρόαση που κάνατε. Όπως επίσης θα ήθελα να σας ευχηθώ μια καλή εβδομάδα σε όλους και σε όλες, να έχετε την υγεία σας και όλα θα πάνε καλά. Εμείς, πρώτα ο Θεός, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την Τετάρτη το βράδυ στις 10 εδώ στον Παλμό με παλιό λαϊκό τραγούδι, με τα δικά σας παλιά λαϊκά τραγούδια που κι εσείς επιλέγετε. Βαριά παγά τη λέγανε. Από τον Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας και τον κύριο Καλόκαρδο, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, γεια σας. Καλή εβδομάδα σε όλους και σε όλες. Μια καλή αυριανή ημέρα να έχετε. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι μία.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.

κόβω πλέον να σε νοιάζομαι. Δεν σε χρειαζόμαι και απορώ πως η αξία σου είχα. Πάω πλέον να σε σκεφτόμαι. Το λέω και ντρεπόμαι. Και όσα κουβίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις ότι

0: 90,5. Η ώρα είναι 1:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.

0: Αλμός 90,5. Η ώρα είναι 2:30.
1: Αλμός 90,5 στα FM.
2: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά σου, παντού και κάθε στιγμή.

0: σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 3.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.